0: όλοι.
1: Σκέψου να μην μου λέγε κάνε ό,τι θες εσύ, ε. Δεν σκέψου να σου άφηνε και απόλυτη ελευθερία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός

0: προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
2: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
2: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
2: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
2: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Δελτίο καιρού.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα

0: αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φορ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumel News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη,

0: ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

www.radiomera.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

σκηνές στη στεριά, μα δε φοβήθηκα, ούτε και ζήτησα σκηνιά να φέρουνε σε βράχο.

Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Track mask. Yeah.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

τους γοφούς μου έχει αρχίσει το μαρτύριο. Για να εξηγεί τη δονή και το μυστήριο, την κερά σέρνω στα χόρτα τα βραγμένα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Σε κατόπιν αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Ενώ παράλληλα κάλεσε τον Νετανιάχου να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίζεται ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια παρά τις ενδείξεις από το Ιράν. Νωρίτερα τους 12 όρους του μνημονίου κατανόησης δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με τον μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου. Ακόμη θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός εντωμεταξύ απείλησε με σκληρή απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τη Χεσμπολάχ, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Οι ηγετές της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο κινητό από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα κάνει η νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσία της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη, καθώς και του Γιώργου Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου της Κιβότο. Στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνονται κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας, καθώς και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκτός μένουν προς το παρόν τα περισσότερα φρέσκα προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα. Το επόμενο βήμα θα είναι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών ίδιων προϊόντων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για πρόσθετες μειώσεις σε βασικά προϊόντα από τον Σεπτέμβριο, ενώ σε ισχύ παραμένει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και ζήτησε από τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη για αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Με αφορμή εξάλλου τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά. Ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσίαση σήμερα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Χθες το Πασόκ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή, επισημένοντας τη σκιά και της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα, πως πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς. Η Μαρία Κομνινάκα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Ντρόνους επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε αιγιαλούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στη θάλασσα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες για ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει πως για τον καταλογισμό προστίμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 837, αφού καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Από αυτούς τους ασθενείς 196 κατέληξαν. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Μουντιάλ, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης. Στους άλλους δύο αγώνες, Νορβηγία, Ιράκ 3-1 και Αργεντινή, Αλγερία 3-0. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και μην το βάζετε κάτω. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου του 2026. Εδώ είμαστε, παρέα, ραδιοφωνικά, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Πάνος Αργύρης, ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο μας. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς, πειθαρχία, επαγγελματισμό, συνέπεια στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης.

και να πηγαίναμε σε μια συναυλιούλα Thievery Corporation πάνω, πάνω Καβαδά πήγαν από πάνω Αργύρι. Ε, το ψινές. Γιατί να μην το ψήνεις. Σχεδόν κάθε χρόνο κάνουν μια συναυλία εδώ Αθήνα. Έρχονται φέτος, δεν το έχω ψάξει. Κάπου θα τους τρακάρουμε, Τέλος πάντων, 6-9-48-9-84-9-84, ακούστε λίγο Thievery Corporation, τα πράγματα πάνε πάντα λίγο καλύτερα.

0: Για ακούστε λίγο Thievery Corporation και μην ακούσω κανέναν και καμία να μιλάει για την ακρίβεια τώρα και τσακωθούμε πρωί-πρωί. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο αυξημένες οι τιμές των προϊόντων. Το έχουμε συνηθίσει αφενός, γενικότερα τα πάντα συνηθίζονται. Αφετέρου όμως τώρα έχουμε και όπλα ελέγχου των τιμών στην αγορά. Για κάτσε να στα πω τώρα λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και λέμε για την ακρίβεια, γιατί συζητάμε για τον πόλεμο. Παλιά είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Τώρα έχουμε τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Και λέω παλιά, γιατί παλιά ήταν το αφήγημα, οι τιμές είναι αυξημένες λόγω του πολέμου που μένεται στην Ουκρανία. Τώρα έχεις ξανακούσει να το λέει κανείς αυτό? Ουδής. Τώρα όλοι γίνανε ειδικότεροι των ειδικών επί των ζητημάτων που αφορούν στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, που είναι πάρα πολύ στενά, όπως έχει διαπιστώσει και η κυρία Βούλτεψη κατά το πρόσφατο παρελθόν. Και ως εκ τούτου, όταν έχουμε πόλεμο πάνω Αργύρι, γιατί γκρινιάζει όλη την ώρα πόσο πήγανε οι ντομάτες, πόσο πήγαν τα λαχανικά, πόσο έφτασε το μοσχάρι, πόσο πήγε το σουβλάκι, πόσο το ένα, πόσο το άλλο, δεν ξέραμε να στα δίνουμε τζάμπα. Να ξέρεις ότι φταίει ο πόλεμος, αλλά σημά κοντά τελειώνει ο πόλεμος, γιατί ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, το ροκοκό τίποτα, την ερχόμενη Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, το λύγει το έργο. Και πρέπει να του δώσουμε και ένα Νόμπελ Ειρήνης. Πώς λένε στο «ας περιμένουν οι γυναίκες», «ας κέρασε τον να σταματήσει», θυμάστε τη σκηνή με την ορχήστρα που έπαιζε, ενώ μίλαγαν ο Ζουγανέλης στο τραπέζι εκεί πέρα, πίνανε ποτά και του λέει «έλα, κέρασε τον να σταματήσει, τώρα έχουμε κουβέντες». Δώστε έναν Νόμπελ Ειρήνης να σταματήσει. Βέβαια ο Ντόναλντ δεν σταματάει, αλλά θα σταματήσει η ακρίβεια. Οπότε γρηγορείτε. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και το νέο εργαλείο σύγκρισης των τιμών. Δηλαδή τώρα θα υπάρχει και τρόπος. Ενώ ο κύριος Θεοδωρικάκος, καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρικάκο, συνεχίζει τις επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς, με όπλο βέβαια την παράταση του πλαφών. Το μεγάλο στοίχημα της κυβερνήσεως.

πόσο κάνει. Με αυτή την πλατφόρμα την πόσο κάνει, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έτσι θα έχει δύναμη ο καταναλωτής για να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις τιμές και τις καλύτερες τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Θα μπορείς δηλαδή με το πόσο κάνει να συγκρίνεις προϊόντα. Real time, δηλαδή εκεί που αράζει τώρα ο Πάνος Αργύρης ο ηχολήτης μας τη νύχτα και σου λέει τώρα τι να κάνω, τι να κάνω, κάτσε να μπω στο πόσο κάνει. Real time θα μπορεί να ελέγχει τις τιμές σε 9.000 κωδικούς προϊόντων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Το πιο ωραίο βέβαια σε όλο αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει και το στοιχείο του χιούμορ όπως και στη ζωή έτσι και στην πολιτική, θα μπορεί ο Πάνος Αργύρης την ώρα που θα μπαίνει σε αυτό το πόσο κάνει για να συγκρίνει τις τιμές. Δεν θα μπορείς να τις συγκρίνεις φίλε μου τις τιμές μόνο εδώ στην Ελλάδα, στο μικρό μας το χωριό, στη νότια γωνιά των Βαλκανίων, που παριστάνουμε ότι είμαστε κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που θα λέγει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά θα μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ με τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί θα πέσει πάρα πολύ γέλιο, πίστεψέ με. Και επειδή ζούμε και στιγμές Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, πώς λες ο Μέση με το τρίμπαλο που έβαλε χθες το βράδυ, τώρα ξημερώματα δηλαδή, εναντίον της Αλγερίας, το hat-trick που πέτυχε, έγινε ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ μαζί με τον Κλόζε, τον Γερμανό. Ο ένας ξέρει τόνους μπάλα, ο άλλος ήταν άμπαλος, αλλά τέλος πάντων τα ρεκόρ είναι ρεκόρ. Και όπως παρακολουθείς λοιπόν την παράδοση σε επίπεδο μπάλας τώρα λόγω Μουντιάλ, έτσι θα βλέπεις και το ιστορικό της τιμής κάθε προϊόντος, πώς πήγε τους τελευταίους δύο μήνες. Μιλάμε για απίθανες καταστάσεις. Ακόμη ένα ψηφιακό εργαλείο λοιπόν στο κινητό μας για να ξεγελάμε την πείνα μας, γιατί περί πείνας πρόκειται, και μπορεί να μην μιλάμε με όρους πείνας, καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω όμως που μιλάνε με όρους πείνας και υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε με όρους ανέχειας, αδιανόητης ανέχειας. Λένε πάντως, επιμένουν και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι με μια έτσι σειρά κινήσεων ο καταναλωτής δεν θα μείνει ακάλυπτος. Αλλά όταν όμως οι τιμές, γνωρίζουμε πολύ καλά, όταν οι τιμές έχουν ξεκινήσει σε όλη αυτή την περίοδο από το επίπεδο του Χ, όπως λέγαμε στο σχολείο, και έχει προστεθεί σε αυτό το Χ μία μονάδα, τότε μιλάμε για Χ και ένα. Και όταν στο Χ και ένα, στην πορεία των πραγμάτων, έχει προστεθεί άλλη μία μονάδα, τότε μιλάμε για Χ και ένα συν ένα ακόμα. Και όταν μιλάμε για την ακρίβεια, αυτό το Χ συν ένα συν ένα γίνεται Χ συν ένα συν ένα συν ένα. Πάνω σε ποια τιμή βάση, ποια είναι η τιμή βάση ακριβώς, σε ποια είναι η βάση πάνω στην οποία συζητάμε ότι από εδώ και πέρα ελέγχουμε τις τιμές. Πού? Πάνω στα ήδη απίθανα υπερκέρδη τα οποία έχουν καταγράψει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες ενέργειας, τα διελιστήρια. Πάνω σε ποια βάση γίνεται αυτή η συζήτηση της απίστευτης κερδοσκοπίας μέσα σε όλη αυτή την πορεία των πραγμάτων η οποία έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια μας. Και αυτό αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει κάνει αφήγημα, κανονικότητας αφήγημα, μιλώντας ότι πρώτα λέει θα μαζέψουμε τον πλούτο, αυτά έλεγε χθες, και μετά θα τον μοιράζουμε. Προσώρας πάντως, μέχρι να τον μοιράσουμε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πλούτος συγκεντρώνεται καθημερινά στις τσέπες των πάρα πολύ λίγων. Και αυτό ενώ τρέχουν σκάνδαλα, για να μην ξεχνιόμαστε, ενώ τρέχουν σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως μία σειρά από άλλα σκάνδαλα, τα οποία ουσιαστικά τι χτίζουν από κάτω τη βάση του επιτελικού κράτους. Συμπυκνώνουν τις γραμμές των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έχουν πρόσβαση ακριβώς σε αυτό τον μηχανισμό, ο οποίος έχει αφαιμάξει χρήματα από κονδύλια. Κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να προορίζονται για άλλο σκοπό, αλλά τελικά καταλήγουν σε τσέπες ανθρώπων, κολλητών και ημετέρων. Ένα το κρατούμενο. Το άλλο κρατούμενο είναι η ακρίβεια. Ένα και ένα πάντα θα κάνει δύο. Και τα δύο είναι δικά τους. Τίποτα δεν είναι δικό μας.

Πηγές πάντως, σχολιάζοντας εχθές την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, έλεγαν, μιλούσαν για τη βούληση της κυβέρνησης να έτσι προτάξει το στήθος της απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση με μεγάλη γενναιότητα και περίσσιο θάρρος. Έλεγαν ότι όταν η αγορά δεν συμμορφώνεται με τα νέα δεδομένα που έρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή, τότε τι έρχεται, πάνω καβαδά που είσαι νέο παιδί και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, έρχεται το κράτος. Έλεγαν όμως ότι για να μπει κάποιο πρόστιμο πρέπει να έχει παραβιαστεί κάποια διάταξη λειτουργίας της αγοράς. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει ο τροχονόμος και να σου πει: έλα να σου κόψω κλίση, πέρασες κόκκινο ενώ δεν έχεις περάσει. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να έχει δηλαδή γίνει παράβαση για να έρθει μετά το κράτος και να πει: έκανες παράβαση, έλα να πληρώσεις το πρόστιμο. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να μπει πρόστιμο επειδή κάποιος δεν έχει χαμηλότερη τιμή, αλλά εάν υπάρχει αθέμητη κερδοφορία ή κάποια έκπτωση η οποία δεν είναι και τόσο πραγματική, αλλά μάλλον ανήκει στη σφαίρα, στο πεδίο του εικονικού.

Και επειδή στην κυβέρνηση δεν λένε λόγια του αέρα, έτσι όπως λένε στην αντιπολίτευση, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τάζουν και ο Τζάμπας έχει πεθάνει, υπενθυμίζουν ότι τώρα, πριν από μια, δύο, τρεις μέρες, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς επέβαλε πρόστιμο γύρω στα 310 χιλιάρικα στην Τότις Μπίνγκο. 310 χιλιάρικα στην Τότις Μπίνγκο για υπέρβαση, λέει, του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους. Όχι σε έναν, όχι σε δύο, αλλά σε 33 ολόκληρους κωδικούς μετρημένους στα δάχτυλα, 33 κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας των σοκολατοειδών. Μην τρώτε σοκολάτες, κάνει κακό. Και επειδή πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιους έχουμε απέναντι, ξεκαθάριζαν από την Νέα Δημοκρατία ότι το κόμμα, λέει, δεν θεωρεί αντίπαλους ούτε την αγορά, ούτε τις εταιρείες παροχής ενέργειας, ούτε τα διελιστήρια, ούτε τις μεγάλες. Στην πρόταση, αφού βάλανε και τις μεγάλες, σου λέει ας βάλουμε ούτε τις μικρές επιχειρήσεις. Καλή σας ημέρα.

Θέλει πάντως πολιτικό θράσος, μπόλικο πολιτικό θράσος, αν ζεις τουλάχιστον σε αυτή εδώ τη χώρα, εάν είσαι μισθωτός στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, αν είσαι συνταξιούχος και θεωρείς ότι τα πράγματα πηγαίνουν πρίμα, οκ, πάω πάσο. Αν δεν θεωρείς ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όταν ακούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει ότι πρώτα να λέει, να επιχειρηματολογεί πάνω στη βάση ότι ο πλούτος πρώτα συγκεντρώνεται και μετά μοιράζεται, ακούγεται λογικό, λογικότατο το επιχείρημα, αλλά δεν στηρίζεται πουθενά ή τουλάχιστον για πολλούς και πολλές εκεί έξω δεν φαίνεται να στηρίζεται στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί λόγω της ακρίβειας, η οποία ακρίβεια βεβαίως να επαναλάβουμε ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο σαν τη βροχούλα, την καλοκαιρινή περνάει φεύγει, είναι προϊόν και πολιτικών επιλογών, εγώ θα πω και πολιτικών επιλογών, τις οποίες πολιτικές επιλογές έχει κάνει παρούσα κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα, όπως έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί Τετάρτη είναι, αν θέλει κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι Πέμπτη, ας τον ακούσουμε.

0: ρημάδι τον τόπο εδώ πέρα στη χρεοκοπία και το έχουμε πληρώσει από την καλή και από την ανάποδη όλο το εργάκι. Είπαμε να ξέρουμε λίγο που πατάμε και να καταλαβαίνουμε λίγο που βρισκόμαστε.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που

τρομερό μήνυμα από το φίλο τον Νίκο. Καλημέρα σας. Μέχρι τις εκλογές βλέπω να βγάζει πλατφόρμα και για το φτηνότερο τσιπουράδικο. Στην υγειά μας, Νίκο μου. Το οποίο θα το χαιρέτιζα βέβαια, έτσι. Θα το χαιρέτιζε η εκπομπή, Νίκο, και θα σε έπαιρνα, θα πηγαίναμε για τσίπουρα μετά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Αφήνουμε τα τσίπουρα, πιάνουμε τους καφέδες, συντονιζόμαστε, παραμένουμε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Τι θα ακούσουμε, κύριε Πάνο Αργύρη, που πατάτε τα κουμπάκια, για να δούμε. Δεν μ' αρέσει, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε άλλο ρουβλάκι στο jukebox να δούμε αν μ' αρέσει το επόμενο. Για πάμε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Λίγο καλύτερα με τους Gorillaz. Και που είπα για κουμπάκια, Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Πειθαρχία, συνέπεια, επαγγελματισμός. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο 213-09-09-100. 6-9-48-9-84-9-84 και δεν ξέρω πώς το... Καλά, εσείς το έχετε αποθηκευμένο, εσείς στέλνετε κάθε μέρα μήνυμα ή καινούργιοι ή καινούργιες στην ραδιοφωνική μας παρέα. Δεν μπορώ να θυμάμαι ποτέ αριθμούς απ' έξω με τίποτα όμως. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Ρωτάει γιατί άραγε το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει τη σειρά των υποψήφιων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε πανεπιστήμια. Αυτή η σειρά υποτίθεται πως τα πανεπιστήμια την συνέταξαν βάσει αναγκών και προσόντων. Γιατί δεν απαντούν σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, εύλογο το ερώτημα του φίλου του Γιώργου. Η Βούλα σημειώνει, οι πλατφόρμες μας έλειπαν. Καλημέρα και στην Μάγκη. Δηλαδή λέει θα θέλω 2 ώρες για το σούπερ μάρκετ, τη μία θα ψάχνω τις τιμές. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνου, δεν θέλω να το μάθω, να το φάω θέλω. Δεν ήταν αυτό με το γλυκό, το φέρνει να μου φέρεις, λένε από αυτό ποιο λέει, το προφίλ, λέει αυτό το, αυτό. Να το φάω θέλω, άνθρωπε, να το φάω και να μάθω πόσο κάνει. Αν θυμάμαι καλά, στην ταινία το πλήρωσε τελικά ο Κωνσταντίνου, ε. Ακόμα πρέπει να το πληρώνει. Καλημέρα από τη φίλη τη Μαρία. Έχουμε φροντίδα ηλικιωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το 2025 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15 κράτη-μέλη μέσω του προγράμματος μακροχρόνιας φροντίδας υγείας που αφορά στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ευρώ γιατί δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Καλή σας ημέρα. Ανταποδίδω καλημέρες στον Κώστα στην Κύρκη και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Ρωτάει η Τασία. Γιώργο, λέει, θα υπάρχει και κατάλογος μισθών των άλλων χωρών για να ηρεμήσω. Όχι, δεν θα υπάρχει η Τασία μου. Τώρα τι είναι αυτά που λες. Λέει ο κύριος Χρήστος, πόσες φορές θα τελειώσει τον πόλεμο ο Τραμπ? Τον έχει αρχίσει, λέει, και τελειώσει περισσότερες φορές από τις επαναλήψεις του Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρεμπιπτόντως, επειδή αναφέρθηκες, λέει, σε χρεοκοπία, έχουμε μπει σε διαδικασία να σκεφτούμε με το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης και με τις αυξήσεις εξαιτίας του πολέμου τι έρχεται σε λίγο καιρό. Ανάβει φωτιές ο Χρήστος. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Σημειώνει ο Κωνσταντίνος, ας πει κάποιος, λέει, στον Πρωθυπουργό, λέει, ότι το θέμα δεν είναι το να φτιάξουμε πλατφόρμα πόσο κάνει, αλλά μία πώς το παίρνεις, πώς το αγοράζεις. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στην Πέγκη, καλημέρα και στη Γογό, καλημέρα σε όλες και όλους, καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο.

0: Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου του 2026, περπατάει το καλοκαίρι. Για άλλους πιο δύσκολα, για άλλους πάρα πολύ δύσκολα, για άλλους λιγάκι πιο εύκολα. Αλλά το καλοκαίρι, έτσι όπως το έχουμε πιο πολλοί άνθρωποι στο μυαλό μας, κατά από όλες τις συνθήκες, είναι μια περιοχή, συγγνώμη για το Σαρδάμ, μια εποχή κατά την οποία έτσι προσπαθούμε, δεν το πετυχαίνουμε πάντα, να ρίχνουμε λίγο τους ρυθμούς, να συντονιζόμαστε λίγο και με τα πράγματα. Πάλι και αυτό δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν όμως κάποιοι εργαζόμενοι που τον καιρό αυτό πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν, και ας ευχόμαστε, αν και με τις ευχές δεν βγαίνει τίποτα ποτέ, αλλά και ας ευχόμαστε να μην χρειαστεί να τρέξουν ούτε μισό βήμα έστω για ένα καλοκαίρι. Και αναφέρομαι βέβαια στους πυροσβέστες μας, οι οποίοι δίνουν ρέστα. Εγώ βγάζω το καπέλο 500.000 φορές το δευτερόλεπτο για καθέναν και καθεμία από αυτούς, οι οποίοι όταν χρειάζεται ήταν, είναι και θα είναι πάντα εκεί στην πρώτη γραμμή για να σώσουν, να υπερασπιστούν τα δάση μας, τις περιουσίες των συμπολιτών μας, όποιον και όποια χρειαστεί βοήθεια μέσα στην πύρινη απειλή, η οποία βέβαια έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης. Τώρα το ζητούμενο είναι η πολιτεία πόσο στέκεται στο πλευρό τους, πόσο τους βοηθά και κυρίως εγώ θα πω πόσο μαθαίνει κάθε χρόνο περισσότερα πράγματα, άρα κινείται και προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενίσχυσης από τα επεισόδια που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία έχουν αφήσει βαθύτατα τραύματα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές των περασμένων ετών και ποιος και ποια δεν εύχεται να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εικόνες. Αλλά σήμερα, 17 Ιουνίου του 2026, σας το είχα υποσχεθεί από την περασμένη εβδομάδα, θα επιστρέφουμε διαρκώς στο ζήτημα των πυροσβεστών, των δυνατοτήτων που έχουν και αν αυτές έχουν ενισχυθεί ή όχι εν ώψη του καλοκαιριού, γιατί δεν περιμένουμε την αντιπυρική σεζόν, βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει με τους συμβασιούχους πυροσβέστες, τους εποχικούς όπως λέμε πυροσβέστες. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Αντώνη Πέπα, Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλημέρα σας κύριε Πέπα.
1: Καλημέρα σας κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Εύχομαι καταρχάς αυτό το καλοκαίρι να είναι ευκολότερο από τα προηγούμενα, αλλά όπως είπα και στην εισαγωγή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, με τις ευχές δεν βγαίνει τίποτα. Μπορεί έτσι, αν πιστεύει κάποιος στη θετική ενέργεια, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω, να κινούνται έτσι, να πηγαίνουν, να ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε καλά, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κρίνει το αποτέλεσμα στο τέλος. Θέλω την δική σας άποψη για το αν αυτό το καλοκαίρι είμαστε πιο έτοιμοι σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Έχετε την εμπειρία για να συγκρίνετε τα πράγματα και μετά να πάμε στα επιμέρους που αφορούν σε εσάς, τους συμβασιούχους πυροσβέστες.
1: Σε γενική γραμμή το πυροσβεστικό σώμα φέτος είναι πιο έτοιμο. Αυτή τη στιγμή απαρτίζεται σχεδόν από 19.000 πυροσβέστες, 18.700 αν θυμάμαι καλά. Αναμένουμε και μια προκήρυξη γύρω στα 600 άτομα από τους πυροσβέστες επιθυτίας, τους περιβόητους ΠΕΦ, όπου θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Σε πανελλαδικό επίπεδο βλέπουμε, όπως επισήμανε και ο υπουργός μας, ο κ. Τουρνάς, πρέπει να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα και αυτή τη στιγμή δεν έχουν καθαριστεί ώστε να έχουμε μία πρόληψη. Που δυστυχώς για το έργο μας είναι δυσχεραίνει το έργο μας ως την κατασωλή. Ήδη πολλά συμβάντα έχουν ξεκινήσει από ξερόχορτα, έχουν πει σε δασικό κομμάτι, αλλά με γρήγορες ενέργειες τις πιάνουμε τις φωτιές μέχρι ώρας. Και όσο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αυτό θα μας δυσχεραίνει περισσότερο το έργο μας.
0: Τώρα... από εκεί και πέρα, επειδή ακούμε για αριθμούς, είπατε για 19.800 πυροσβέστες, περιμένουμε και την προκήρυξη για άλλα 600 άτομα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, σαν πολίτης, βλέποντας απ' έξω τα πράγματα, εσείς θα μας τα εξηγήσετε γιατί τα ζείτε και από το πεδίο, δηλαδή, εσείς κι αν ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Γιατί συμβασιούχοι πυροσβέστες? Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ξεχωρίζουμε τους πυροσβέστες? Δηλαδή, γιατί δεν είναι. Τον ίδιο αγώνα δίνετε όλοι. Τα ίδια μέτωπα φωτιάς καλείστε να αντιμετωπίσετε, τους ίδιους κινδύνους αντιμετωπίζετε. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο για όλους?
1: Αυτό το πρόβλημα μέσα σε εισαγωγικά πρόβλημα. Ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη είναι χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Και είμαστε το μοναδικό σώμα ένστολο το οποίο έχει συμβασιούχους πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Βέβαια από πέρσι πλέον αντί για 6 μήνες δουλεύουμε 8.
0: Ναι.
1: Και ήδη και η φυσική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία βλέπουν ότι και το 8μηνο δεν μας βγαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Καθώς κάθε χρόνο λόγω κλιματικής κρίσης, τον καιρό που λείπουμε, οι συνάδελφοι που μένουν πίσω, οι μόνιμοι πενταετής, συνεχίζουν το έργο που κάνουμε και εμείς ταυτόχρονα.
0: Mm-hmm.
1: Στις 5 Ιουνίου είχαμε μία συνάντηση με τον νέο υπουργό πλέον, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Του έχουμε καταθέσει κάποια αιτήματα τα οποία είναι με 12μηνη εργασία,
0: mm-hmm.
1: τα οποία με την νομική του ομάδα κάθεται τα βλέπει αυτή τη στιγμή να δει τι μπορεί να υλοποιηθεί και τι όχι.
0: Ναι.
1: Καθώς σε λίγο καιρό το Ταμείο Ανάκαμψης όπου γίνονται τα έργα του Αντινέρο για παράδειγμα,
0: mm-hmm.
1: αυτά δεν λιώνουν τα λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Και ό,τι έχει φτιαχτεί με το Αντινέρο θα χρειαστεί συντήρηση.
0: Και τι κάνουμε όταν τελειώσουν τα λεφτά με το θέμα αυτό?
1: Άγνωστο.
0: Άγνωστο. Εμένα με προβληματίζει, κύριε Πέπα, γιατί όλα αυτά τα συζητάμε σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και δεν είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο τη χώρα μας, δεν απασχολεί μόνο τα Βαλκάνια, δεν απασχολεί μόνο την Ευρώπη. Είναι παγκόσμιο ζήτημα. Και θα περίμενε κανείς να υπάρχει διπλή και τριπλή προσοχή και μέρημνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν τη διαπιστώνω, δεν ξέρω αν τη διαπιστώνετε εσείς. Και θέλω να μάθω λίγο τα αιτήματά σας, τι ζητάτε και αυτή τη χρονιά, αλλά και τι ζητάτε διαχρονικά προκειμένου να ενισχυθεί όχι ο ρόλος σας, γιατί ο ρόλος σας είναι δεδομένος, ούτε η παρουσία σας, γιατί και αυτή είναι δεδομένη. Οι δυνατότητές σας, εμένα με ενδιαφέρει να ενισχυθούν, σαν πολίτης πάντα μιλώντας.
1: Το κύριο και πάγιο αίτημά μας είναι 12μηνη εργασία.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς όμως βλέπω σιγά σιγά, επειδή μιλάμε όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, η ψυχολογία τους με το 8μηνο, με την αβεβαιότητα της εργασίας. Τα προωθεί τους συναδέλφους σε παραιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή φεύγουν άτομα με 6, 7 και 8 αντιπυρικές περιόδους, οι οποίοι έχουν δει πολλά συμβάντα, έχουν αντιμετωπίσει πολλά και δύσκολα συμβάντα,
0: mm-hmm.
1: και φεύγουν λόγω της αβεβαιότητας.
0: Άρα λοιπόν χάνουμε και στο κεφάλαιο της εμπειρίας το οποίο έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια,
1: βέβαια.
0: Έτσι. Με το θέμα της εκπαίδευσης τι γίνεται? Έρχονται νέα παιδιά, μετά μέχρι να εκπαιδευτούν πόσο καιρό χρειάζεται κάποιος εποχικός συμβασιούχος πυροσβέστης για να φτάσει σε ένα επίπεδο καλό προκειμένου να βγει με ασφάλεια και για τον εαυτό του στο πεδίο και να αντιμετωπίσει το περιστατικό?
1: Όταν προσλαμβάνεται ένας νέος εποχικός πυροσβέστης περνάει μια εκπαίδευση περίπου 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Τη βασική εκπαίδευση και μετά συνεχίζουμε όλοι μαζί σαν βάρδια. Να είμαστε δίπλα του, να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό και σιγά σιγά με τα συμβάντα αποκτάει την εμπειρία.
0: Mm-hmm. Όλο αυτό που περιγράφετε και το οποίο το έχετε και βιωμένο εσείς, το στοιχείο της εμπειρίας το λαμβάνουν υπόψη στις συζητήσεις που κάνετε? Γιατί καλά τα λογιστικά, καλά τα αυτά που σας λένε παιδιά, δεν βγαίνει ο κουμπαράς, ως εκεί μπορούμε να πληρώσουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε, για πολιτικούς οικονομικούς λόγους μπορούμε τώρα να το κρίνουμε αυτό, αλλά απ' την άλλη το στοιχείο της εμπειρίας δεν έπρεπε να προκρίνεται εναντί όλων? Δηλαδή έμπειρους ανθρώπους δεν θέλουμε στο μέτωπο?
1: Στάνταρ θέλουμε έμπειρο προσωπικό, αλλά δυστυχώς με τις τελευταίες προκηρύξεις
0: mm-hmm.
1: Βάζουν έναν ηλικιακό κόφτη.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα τώρα οι πυροσβέστες επιθετίας είναι στα 30 έτη,
0: mm-hmm.
1: με αποτέλεσμα να αφήνουν εκτός έμπειρο προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Που από ό,τι φαίνεται μάλλον και δεν θα αλλάξει
0: mm-hmm.
1: το ηλικιακό, μακάρι να αλλάξει βέβαια, ώστε να μπουν έμπειρα άτομα μέσα στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Mm-hmm. Για πείτε μου τώρα, κύριε Πέπα, μισθολογικά πού κινούνται περίπου, γιατί ποσά μιλάμε, λέει, για να καταλάβουμε λίγο για τις τάξεις μεγέθους, κατά μέσο όρο πόσα χρήματα παίρνει ένα συμβασιούχος πυροσβέστης για αυτό το 8μηνο? Κάθε μήνα δηλαδή, ο μισθός του ποιος
1: είναι? Ένα συμβασιούχος αυτή τη στιγμή ανύπαντρος,
0: mm-hmm.
1: Χωρίς να έχει ανέβει μισθολογική κλίμακα και τα λοιπά, είναι γύρω στα 9,5 εκατοστάρικα.
0: Και πώς ζει αυτός ο άνθρωπος με 9,5 εκατοστάρικα, 8 μήνες, και τους υπόλοιπους 4 μήνες πώς ζει, τι κάνει?
1: τους μήνες που είμαστε εκτός παίρνουμε ένα ταμείο από τον ΟΑΕΔ, το οποίο και ψευτοσυντηρούμαστε.
0: Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μισθούς πείνας, 8 μηνών, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί σε σχέση με την ακρίβεια τα 9,5 εκατοστάρικα λίγα μου φαίνονται. Και με τα ενίκια στο Θεό, αν κάποιος νοικιάζει και σπίτι, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, αν όχι αδύνατα. Και υπάρχει ένα τετράμινο το οποίο θα πρέπει κάπως να το φροντίσει ο ίδιος ο άνθρωπος με ατομική ευθύνη για να το επιλύσει. Τα λέω καλά?
1: Σωστά, σωστά. Και ειδικά σε ακριτικές περιοχές ή νησιά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ενίκια, καθώς είναι υψηλά και πολλοί συνάδελφοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, παρετούνται.
0: Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να πούμε ποια είναι τα αιτήματά σας, εσείς πώς θα τα συμπυκνώνατε έτσι σε μία λίστα για να τα ακούσει και ο κόσμος?
1: Εμείς έχουμε προτείνει να αυξηθεί το όριο ηλικίας στην ΕΜΟΔΕ και στην ΠΕΘ, ώστε να μπει μεγαλύτερος αριθμός εποχικών οι οποίοι είναι και έμπειροι και να βρεθεί μία φόρμουλα για όλους γενικότερα, για τους 2.500 συμβασιούχους, να είναι σε 12-μήνο καθεστώς, γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι εκτός από αυτό το λειτουργήμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμα και ως άνεργοι τους 4 μήνες θα ακούσουμε σιρήνα πυροσβεστικού και σίγουρα θα πάμε στο συμβάν. Και ας είμαστε πολίτες. Να πάμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι αυτό το καλοκαίρι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα? Φοβάστε κάθε καλοκαίρι που έρχεται τα πράγματα είναι πιο δύσκολα? Τώρα σας ρωτάω, είναι λίγο μελλοντολογικό έτσι όπως το βάζω, αλλά δεν ξέρω. Εγώ ανησυχώ τα καλοκαίρια. Πάλι σαν πολίτης μιλώντας. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώνετε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι News.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Σε Radio Rumel News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς.

0: τους και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
6: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
5: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
6: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
6: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
9: Δελτίο καιρού.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
11: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
12: Είναι αύξηση στα 1.600 ευρώ το μήνα του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές προς δημόσια, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος του χρέους τους. Στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών, το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. 24-ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό. Στις 11, συγκέντρωσή τους έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο με δικυκλιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά από ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου του. Διερχόμενο δίκυκλο προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα, με αποτέλεσμα ο 41 ετών αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά. Η οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος. Συνεχίζουν να διεκδικούν εργασία θέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, ενώ αρκετοί βγαίνουν εκτός της προκήρυξης λόγω ηλικίας. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Αντώνης Πέπας, έκανε λόγο για μοναδικό και χρόνιο φαινόμενο σε σώμα ενστόλων. Όπως ανέφερε, οι ανάγκες επί του πεδίου δεν καλύπτονται με τις 600 νέες προκήρυξεις θέσεων, παρά την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων στο 8μηνο από το 2025. Θα συνδεθούμε τώρα με την Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Δέσποινα, μας ακούς?
13: Με ακούτε?
12: Ναι, Δέσποινα, σ' ακούμε.
13: Καλή σας μέρα, λοιπόν. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στην Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά Βάνα. Αντίστοιχα προβλήματα κίνησης σημειώνονται από το ύψος του Αιγάλεως και του Περιστερίου και τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα αυτή την ώρα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ενώ τέλος παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Συγκρού, στα ρεύματα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό Βάνα.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό που θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν ωστόσο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο στον Γιώργο Μελιγκόνη.
14: Αθήνα 984 στους 98.3. Όταν
15: κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Σύνορα η αγάπη. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Πάμε μαζί ψηλάνθες. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
18: Αθήνα 984.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δεν ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, αν τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών μπορούν να λύσουν τα προβλήματα στη ζωή μας ή για όλους δωρεάν γενικώς. Δεν ξέρουμε καν αν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα των κομμάτων που εκφέρουν αυτές τις προτάσεις. Αν δηλαδή τέτοιες εξαγγελίες είναι ικανές προκειμένου να συνεγείρουν τους ψηφοφόρους και να δημιουργήσουν ένα ρεύμα νίκης. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι αυτή η συζήτηση καθίσταται αποκαλυπτική για το πώς σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία γενικώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ειδικώς. Εδώ και μέρες ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και χθες από την προνομιούχα βούλα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει τζάμπα στη ζωή και την πολιτική. Και το λένε τζάμπα, δεν περιορίζονται να το πουν απλώς δωρεάν, γιατί πρέπει να του προσδώσουν και μια υποτιμητική έννοια. Πρέπει ο συνειρμός να οδηγεί στον τζαμπατζή, στον παταχτσή, όχι σε μια κοινωνική υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν, επειδή ας πούμε υπάρχει κοινωνικό κράτος, όπως συμβαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς από το φτωχό Βελιγράδι ως το πλούσιο Λουξεμβούργο. Ο κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και αυτονοήτως, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε όσους και όσες τον ακούνε ότι όσοι υπόσχονται τζάμπα πράγματα θα τους τα πάρουν από αλλού. Ήταν σαν να ακούς τον επικεφαλής μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας και ήταν σαν να απευθυνόταν σε μετόχους που απολαμβάνουν μόλις 5% φορολόγηση των μερισμάτων τους, σε μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων που απολαμβάνουν μεγαλύτερη έκπτωση στον ένφη από τους υπόλοιπους ή στους διάφορους νταραβεριτζίδες και επικοινωνιολόγους του νέου ψυχικού και του κολονακίου που τα τελευταία χρόνια απολαμβάνουν απευθείας αναθέσεις μέσω συμβουλοκρατίας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πάνω απ' όλα ήταν σαν να ακούς τη μετενσάρκωση της Μάργαρετ Θάτσερ να λέει αυτόν τον περίφημο νεοφιλελεύθερο αφορισμό της, ότι ο καλός Σαμαρίτης δεν έγινε γνωστός επειδή ήταν καλός, αλλά επειδή είχε λεφτά. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, να βλέπαμε κάποιο κόμμα να εξαγγέλει γενική συσάχθεια για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, να καταλάβει κανείς την αντίδραση της κυβέρνησης. Να βλέπαμε κάποιο κόμμα να υπόσχεται ότι θα καταργήσει όλους τους έμεσους φόρους και τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και θα ρίξει και τον ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα σε μονοψήφιο ποσοστό, επίσης να καταλαβαίναμε την αντίδραση της κυβέρνησης. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάποιο μέτρο που θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα, μιλάμε για ένα μέτρο που στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ κοστίζει 30 κάτι εκατομμύρια, στην περίπτωση της Ελλάς 300 εκατομμύρια, σε μια χώρα που μόλις προχθές ανακοίνωσε ότι το πρώτο πεντάμινο έχει υπερπλεώνασμα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και εδώ περνάμε στην ουσία της συζήτησης. Τα περί τζάμπα δεν είναι απλώς μια επιχείρηση απαξίωσης των προτάσεων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο τζάμπα 1 και ο τζάμπα 2 κλπ. Είναι μια ιδεολογική μάχη που δίνει η Νέα Δημοκρατία με συνέπεια και θαυμαστή στοχοπροσήλωση, πρέπει να πούμε, από την πρώτη μέρα που βρέθηκε στην εξουσία. Αναγκάστηκε βέβαια να παγώσει λίγο αυτή τη μάχη μόνο στην πανδημία, όταν η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες στον κόσμο, ανακάλυψαν ξανά ότι στα δύσκολα μόνο το κράτος μπορεί να σταθεί στους πολίτες του. Βέβαια, ακόμη και στην πανδημία, με μισή καρδιά έκαναν ό,τι έκαναν. Θυμηθείτε λίγο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολυτελείς μονάδες εντατικής θεραπείας. Θυμηθείτε τον Πρωθυπουργό να λέει στη Βουλή ότι περιμένει επιτέλους μια μελέτη ότι διασωληνωμένοι εκτός εντατικής κινδυνεύουν περισσότερο από διασωληνωμένους εντός, την ώρα που αποκαλυπτόταν ότι αυτή τη μελέτη την είχε στο συρτάρι του. Επιστροφή στο θέμα μας όμως. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δίνει με θαυμαστή στοχοπροσήλωση μια ιδεολογική μάχη υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Παντού έχουμε διάφορες σχολές από τα πανέργια που απολαμβάνουν πλέον το στάτους του ιδιωτικού πανεπιστημίου, φυτρώνουν μικροβιολογικά κέντρα σε κάθε γειτονιά, ξεφυτρώνουν κέντρα μελέτης για παιδιά δημοτικού σαν τα μανιτάρια, τα ιδιωτικά σχολεία γνωρίζουν πιένες, στα ιδιωτικά νοσοκομεία γίνεται ο χαμός, για τις ασφάλειες υγείας και τους ασφαλιστές είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής τους.

Πράγματι, τίποτα δεν είναι εντελώς δωρεάν. Εδώ ισχύει για την παιδεία και την υγεία. Σιγά μην ήθελαν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αυτό, αν μη τι άλλο, πρέπει να τους το πιστώσουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να τους το πιστώσουμε. Αυτά πιστεύουν, αυτή την ιδεολογική μάχη δίνουν. Και το λένε απερίφραστα, απροσχημάτιστα, έστω και αν χρησιμοποιούν φραστικά σχήματα για να δείξουν ότι απλώς επιχειρούν να απαξιώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Αυτά πιστεύουν λοιπόν, αυτά λένε και αυτά κάνουν. Το θέμα είναι όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν στις ιδέες τους και θα πολεμήσουν για αυτές ή απλώς θα παρουσιάζουν μερικά αποσπασματικά μέτρα μπας και κερδίσουν μια χούφτα ψήφους παραπάνω. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 23 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει και σήμερα όπως πάντα τα τραγούδια. Πάνος Καβαδάς, Γιώργος Παπάζογλου και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Εδώ λοιπόν περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Σαμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος Κόκκινος, να λέει «Μια εποχή τελειώνει». Έρχονται οι μέρες του φωτός. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, όντως μια εποχή τελειώνει. Η εποχή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων φαίνεται ότι τελειώνει πριν καν αρχίσει κανονικά. Φαίνεται δηλαδή ότι, λέω πριν καν αρχίσει, γιατί η πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση από την μνημονιακή περιπέτεια και μετά ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019. Δηλαδή, ένας πολιτικός κύκλος, ο οποίος μέχρι τώρα χωρίστηκε σε δύο εκλογικούς κύκλους, το 19-23 και το 23-27, το 23 με τέλη 2026, οψόμεθα, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Κλείνει λοιπόν σίγουρα ή σχεδόν σίγουρα αυτός ο κύκλος. Τώρα από εκεί και πέρα, για το δεύτερο ημιστήχιο, το «Έρχονται οι μέρες του φωτός», αυτό βεβαίως μένει να φανεί. Αυτό μένει να φανεί, διότι προφανώς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, κυβερνήσεις συνεργασίας προβάλλουν ως καλύτερη λύση από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και όχι επειδή αυτό που λένε διάφοροι, ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις χρεοκοπήσαμε κλπ. Αυτό ισχύει, αλλά και με αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπήκαμε στην Ευρώπη, και με αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπήκαμε στην Ευρωζώνη, και με αυτοδύναμες κυβερνήσεις κάναμε το ΑΣΕΠ, και με αυτοδύναμες κυβερνήσεις βάλαμε την Κύπρο στην Ευρώπη κλπ. Δεν είναι αυτό λοιπόν το θέμα. Το θέμα είναι ότι σε μια περίοδο άκρα του πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου, σε μια περίοδο που επί της ουσίας έχουμε το αποφασίζομεν και διατάζομεν σε όλα, δείτε το τρόπο με τον οποίο μπαζώνουν τα τέμπη, μπαζώνουν τα πάντα σε σχέση με τις υποκλοπές κλπ. Είναι προφανές ότι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαρτάται από κάποιον εταίρο, από κάποιον κυβερνητικό εταίρο, δεν θα του ήταν τόσο εύκολο να κατεβάζει νυχτερινές τροπολογίες ή να κάνει αυτό που εμείς στοιχηματίζουμε ότι θα κάνει κάπου εκεί πριν το 15 Αύγουστο, να κατεβάσει μια τροπολογία που θα αυξάνει τα χρόνια τα οποία μπορεί να εξαγοράσει κάποιος ως ποινή για να καθαρίσει ο κύριος Ντίλιαν και η σύζυγός του και να μην υλοποιήσουν τις απειλές τους και να σταματήσει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, να βλέπουμε κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα, μαρτύριο της σταγόνας για τον Μαξίμο ή για μας, να βλέπουμε κάθε εβδομάδα ή δεύτερη εβδομάδα και μία ακόμη αποκάλυψη. Είδαμε προχθές από το Βήμα ότι η Ελλάδα εγγυάτως στις άλλες χώρες ότι έδινε ουσιαστικά συστατική επιστολή για το Predator, η ΕΕΠ, και εγγύηση καλής λειτουργίας, λες και παίρνανε υβριδικό αυτοκίνητο. Λέτε να τους προσφέραμε και after sales service? Όχι, αυτό μάλλον θα το είχε αναλάβει η ίδια η Ντελέξα. Εμείς απλώς δίναμε τις συστατικές επιστολές και τις άδειες εξαγωγής αυτού του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού. Να θυμίσω ότι η μία από τις δύο χώρες, όχι η Μαδαγασκάρη, το Σουδάν, εκεί το πήραν αυτό ο στρατός, ο RRF, αν δεν απατώμε ό,τι λέγεται, ο οποίος έχει σφάξει εγκύους, έχει βομβαρδίσει σχολεία, έχει δολοφονήσει ανθρώπους, έχει υλοποιήσει πολιτικές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί γενοκτονικές από τον ίδιο τον ΟΗΕ, και όλα αυτά δεν έγιναν μόνο με τα όπλα που βγάζουν σφαίρες και με τα όπλα που βγάζουν πυράβλους, έγιναν και με τα όπλα της πληροφόρησης, με τα όπλα τα κατασκοπευτικά, με τα όπλα τα οποία είχαν για να βρίσκουν τοποθεσίες, για να εντοπίζουν ανθρώπους, για να εντοπίζουν μαχητές κλπ. Με τα όπλα με τα οποία τους προμήθευσε η Ελλάδα. Με αυτά τα όπλα σφάζανε. Με αυτά τα όπλα έτρεχε και συνεχίζει να τρέχει ποτάμι το αίμα στο Σουδάν, έτσι. Το λέω γιατί καμιά φορά δεν είναι απλώς κάποιος πήρε μια δουλίτσα, κάποιος ταραβεριτζής πήρε λεφτά κτλ. Κάποιες χιλιάδες, πολλές χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, αν όχι εκατοντάδες, έχασαν τη ζωή τους, σφαγιάστηκαν ακριβώς επειδή κάποιοι ήταν εξοπλισμένοι με αυτό το Predator, και όχι μόνο ήταν εξοπλισμένοι, αλλά είχαν και εγγύηση καλής λειτουργίας και πιστοποιητικό γνησιότητας και ότι όλα πάνε καλά και συστατικές επιστολές. Και αυτοί οι κάποιοι που τα εγγυήθηκαν όλα αυτά και τα εξήγαγαν εκεί που τα εξήγαγαν είναι Έλληνες και κυβερνούν.
Και όπως θα έλεγαν και έλεγαν οι ίδιοι αυτοί κάποιοι παλιότερα, όταν κάποιοι δυστυχείς πυροσβέστες δεν κατάφεραν να σβήσουν μια μεγάλη φωτιά που κατέκαψε 102-103 ανθρώπους στο Μάτι, όπως θα έλεγαν λοιπόν οι ίδιοι και έλεγαν τότε, κάνοντας αντιπολίτευση πάνω στα φέρετρα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, ας επαναλάβουμε κι εμείς αυτή τους τη φράση. Απορώ πώς κοιμούνται το βράδυ λοιπόν αυτοί. Αυτοί που έδωσαν το πράσινο φως για την εξαγωγή του Predator, αυτοί που έβαλαν φαρδιές πλατιές στις υπογραφές τους εγγυόμενοι και εγγυόμενες την καλή του λειτουργία, αυτοί που έδωσαν συστατικές επιστολές για το πόσο αποτελεσματικό κατασκοπευτικό λογισμικό είναι, όταν διάβαζαν τις εκθέσεις του ΟΗΕ για το τι ακριβώς γινόταν στο Σουδάν, για το πόσοι σφαγιάστηκαν, για τις εγγύους που βιάστηκαν και μετά εκτελέστηκαν κλπ. Μην γίνω πιο περιγραφικός τώρα 10.30 πρωινιάτικα. Απορώ πώς κοιμούνται τα βράδια. Λοιπόν, μου λέει ο Μανώλης του παλιού ψυχικού, όχι, στο νέο ψυχικό κάνουν τα ραντεβού τους αυτοί οι ταραβεριτζίδες που λέω, στις καφετέρες. Το παλιό ψυχικό είναι απέναντι, εκεί μπορεί να μένουν αρκετοί και αρκετές από αυτούς.

0: Εγώ 7!
1: Εγώ μια ντουζίνα!
2: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά! Μη σπρώχνετε! Όλοι θα πάρετε! Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο! Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Στους μισθούς, κάποια από τα αιτήματα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που απεργούν πανελλαδικά. Σε μισή ώρα προγραμματίζουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίας 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 34 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στου 98 και 3 μεγάλα κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Παπάζογλου και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους τρόπους. 13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα τα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, θα διαβάσουμε και διάφορα. Επίσης, επειδή αυτές τις μέρες θα βλέπετε ότι συνεχίζεται πολλές φορές με όρους τηλεοπτικής ευτέλειας δυστυχώς η προβολή του θέματος για την γυναικοκτονία στη Δράμα, εμείς εδώ κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μιλάμε για γυναικοκτονία, δεν λέμε αυτές τις βλακίες που ξεπλένουν τις

0: την Πατριαρχία ότι δεν άντεξε από τη ζήλια του, δεν άντεξε γιατί την αγαπούσε και διάφορες τέτοιες εγκληματικές βλακίες. Να ήταν βλακίες σκέτο, δεν θα ήταν και κακό, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα ήταν μικρό το κακό. Αλλά το άλλο είναι ο τρόπος με τον οποίο κανείς μπορεί να ξεπλύνει τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Πολλές φορές κιόλας χωρίς να το καταλαβαίνει ότι το κάνει, για να είμαστε δίκαιοι. Άλλοι το καταλαβαίνουν πολύ καλά, αλλά θέλουν να κάνουν νούμερα. Ο καθένας στη ζωή κάνει τις επιλογές του. Σε κάθε περίπτωση, επειδή λοιπόν συνεχίζεται και το τηλεοπτικό δράμα για αυτήν την υπόθεση, που επαναλαμβάνω δεν είναι η οικογενειακή τραγωδία, είναι γυναικοκτονία, είναι το πως ένας άντρας σκότωσε τη γυναίκα του ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να ανεχτεί ότι εκείνη θα κάνει τις δικές της επιλογές και θεωρούσε την ιδιοκτησία του, και στέκομαι σε μια ανάρτηση της συναδέλφου, της Τασούλας Επτακύλη, της πολύ καλής συναδέλφου που ακούτε και εδώ στον Αθήνα 984 τη Σαββατοκύριακα, μια ανάρτησή της στο Facebook που μας θυμίζει ότι κάθε μήνα από την αστυνομία ζητούν την εγκατάσταση του panic button, του κουμπιού πανικού στο κινητό τους 450 γυναίκες. 450 γυναίκες το μήνα. Οπότε αυτονοήτως, όπως λέει, γράφει μάλλον, δεν λέει η Δασούλα, με 450 γυναίκες το μήνα να ζητούν panic button, κανείς δεν δικαιούται να λέει ότι δεν ήξερε. Κανείς γείτονας ή γειτόνισσα δεν μπορεί μετά να πέφτει από τα σύννεφα απλώς και μόνο για να παίρνουν δηλώσεις, να έχουν κιού τα κανάλια για τα βίντεό τους το βράδυ κλπ. 450 αιτήσεις για panic button το μήνα, το ξαναλέω για να καταλάβουμε τις διαστάσεις των πραγμάτων. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Βάσο, καλημέρα στον Θωμά, ο οποίος μας λέει ότι η συζήτηση αυτή απλώς μεταφέρει την προσοχή από την πολιτική στην μικροπολιτική, και ότι καλά έκανε ο Τσίπρας και το βάλε στην ατζέντα για να εκτονωθεί μέχρι τις εκλογές. Καλημέρα στον κύριο Σόλωνα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Το μόνο πράγμα, λέει, που θα έπρεπε να είναι ιδιωτικό στην Ελλάδα είναι το πλέον προστατευόμενο από το κράτος, δηλαδή η θρησκεία. Και μάλιστα αυτές τις μέρες μετράμε ότι θα, με βάση και την αιτιολογική έκθεση κλπ. Κλπ, αυτές οι αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων θα κοστίσουν 3,6 εκατομμύρια ευρώ. 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, είναι τόσο πολλά? Όσο είναι για μια χώρα που παράγει 1,2 δις υπερπλεώνασμα στο πεντάμινο, τα 300 εκατομμύρια για να είναι δωρεάν τα εισιτήρια για όλους που λέει ο Τσίπρας, ή όσα είναι τα 30 κάτι εκατομμύρια για να είναι δωρεάν οι συγκοινωνίες για τους νέους έως 24 ετών που λέει ο Ανδρουλάκης. Τόσο λίγα ή πολλά είναι σε αυτή τη χώρα με την φορολόγηση των μερισμάτων στο 5% και τις αφορολόγητες γονικές παροχές 800.000 ευρώ ανά παιδί και ανά γονέα, άρα δεν ακόμα και 2.400.000 δηλαδή αφορολόγητες παροχές. Καλημέρα στην Εύη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Χρήστο που λέει ότι δεν είναι Έλληνες αυτοί που σκοτώνονται στο Σουδάν. Όχι, αλλά είναι Έλληνες αυτοί οι οποίοι προμήθευσαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό αυτούς που τους σκοτώνουν, και νομίζω ότι αυτό, ειδικά όταν αυτοί οι Έλληνες είναι που συνήθως επικαλούνται την ηθική και διάφορα φορά άλλα τέτοια, καλό είναι να μην το ξεχνάμε ή τέλος πάντων να το ξέρουμε. Πολύ μίλησα, πάμε να τα πούμε με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, τον διαβάζετε στο News 24/7, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον τρόπο που δύο προτάσεις τώρα για εισιτήρια, όχι για γενική εισάχθεια στους δανειολήπτες, ας πούμε, έχει γυρίσει τη συζήτηση 100 χρόνια πίσω, στα λεφτόδεντρα, στο που θα βρείτε τα λεφτά. Τι blast from the past είναι αυτό?
1: Κοίταξε Γιώργο, κοίταξε, η συζήτηση αυτή νομίζω ότι παρακάμπτει την ουσία. Και εδώ πρέπει να πούμε και ότι έχουν και ευθύνη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τρόπο που το θέτουν το πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα με τις συγκοινωνίες, ειδικά στο λεγανοπέδιο που ζούμε εμείς, γιατί τι γίνεται παρά έξω είναι πιο δύσκολο να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα στο λεγανοπέδιο της Αττικής, κατά τη δική μου εκτίμηση, που εγώ κυκλοφορώ με μέσα κυρίως με το μετρό,
0: ναι,
1: είναι ότι δεν έχουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες που να καλύπτουν όλο το λεγανοπέδιο και να πηγαίνουν στοιχειοδός γρήγορα. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα, θα μου πεις, μια εξαγγελία που λέει ότι θα μπαίνουν ελεύθερα στα μέσα μεταφοράς, δεν θα πληρώνουν εισιτήριο, είναι μέχρι κάποια ηλικία. Ή όλοι, που είπε ο Τσίπρας. Λοιπόν, είναι μέτρο απαγορευτικό που δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως λέει η κυβερνητική προπαγάνδα. Όχι. Εδώ θέλω να θυμίσω εγώ ότι παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Το πρώτο μέτρο που εφαρμόστηκε ήταν από την κυβέρνηση του Πασόκ στο μακρινό 1981, που ήταν για τους εργαζόμενους από το πρωί μέχρι 9.
0: Ναι.
1: Δωρεάν ήταν τότε τα λεωφορεία. Και το δεύτερο ήταν όταν εφαρμόστηκαν το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ για τους ανέργους. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά έχουν εφαρμοστεί. Το ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει τζάμπας, λοιπόν, είναι ψευδές. Μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο από αυτά τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Όμως, εγώ θα περίμενα από τα κόμματα που το θέτουν να προτάξουν αυτό που σου είπα. Δηλαδή, πώς θα αποκτήσουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες, ώστε να πάψουμε να παίρνουμε τα ΙΟΤΑΧ μας, να πηγαίνουμε σε μέρη που δεν μπορούμε να πάμε με λεωφορείο ή μετρό. Και να ανασάνει το λεκανοπέδιο, γιατί το μεγάλο πρόβλημα του λεκανοπεδίου σήμερα, Γιώργο, κατά ψέματα, είναι η κυκλοφορία.
0: Βέβαια.
1: Όπου και να πας, υπάρχει έμφραγμα. Δηλαδή οι άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους δυστυχούν επειδή δεν μπορούν να φτάσουν ή αργούν να φτάσουν ή φτάνουν κατά ταλαιπωρημένοι. Αυτό είναι, πιστεύω, το βασικό πρόβλημα. Μια κυβέρνηση εκεί πρέπει να στοχεύσει. Όχι ότι είναι απαγορευτικό το μέτρο. Βέβαια και κάποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν. Αλλά προέχει να φτιάξουμε συγκοινωνίες. Καλές συγκοινωνίες που να πηγαίνουν παντού και να πηγαίνουν και γρήγορα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να τεθεί.
0: Βέβαια. Γιατί αν είναι δωρεάν το εισιτήριο, αλλά θες 14 λεπτά στην Εθνική Άμυνα, 10:30 το πρωί,
1: ακριβώς,
0: ή 25-30 λεπτά να περιμένεις το 5:50, ας πούμε, στην Κηφισίας.
1: Χρειαζόμαστε να το κάνεις σειρμούς, με άλλα λόγια. Ναι. Στο μετρό χρειάζεται σειρμούς. Ναι. Πρέπει να αγοράσουμε νέους σειρμούς. Είναι ήδη παλιό το μετρό μας. Παλιό. 25 ετών όσο είναι. Αλλά χρειάζεται σειρμούς. Στις ώρες αιχμής γίνεται της κακομοίρας, σαρδέλες. Εμένα μου θυμίζει, όσες φορές πάω σε ώρα αιχμής, μου θυμίζει αυτό που έζησα στο Τόκιο πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν 30 χρόνια, όπου βέβαια εκεί είναι πολλοί άνθρωποι και για να μπεις μέσα εκεί σε σπρώχνουν πίσω. Λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση είναι τις ώρες αιχμής. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αγοράσουμε καινούριους σειρμούς, να περνάνε κάθε 2-3 λεπτά, όχι κάθε 6, 7, 8, 10 λεπτά. Επίσης να αγοράσουμε λεωφορεία που να πηγαίνουν παντού. Να απελευθερώσουμε τις λεωφορεολωρίδες για να μπορούν να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα λεωφορεία. Τι να τα κάνουμε τα νέα λεωφορεία αν είναι πυγμένες οι λωρίδες και δεν μπορεί να περάσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μια νέα κυβέρνηση νομίζω ότι αυτά πρέπει να προτάξει και όχι κατά ανάγκη το ελεύθερο στα μέσα μεταφοράς. Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, επαναλαμβάνω. Ναι. Αλλά δεν είναι το πρωτεύον, πιστεύω εγώ.
0: Πάντως, εγώ το έλεγα και εισαγωγικά, δεν ξέρω αν συμφωνείς, βλέποντας τον τρόπο που ασκεί κριτική ο κύριος Μητσοτάκης και τα κεντρικά στελέχη, Κυρανάκης, Μαρινάκης κλπ., ότι το τζάμπα πέθανε, δεν υπάρχει τζάμπα στην πολιτική κλπ., πρέπει να τους πιστώσουμε ότι.
2: News.
0: Εκεί μάχοι άνθρωποι, έτσι.
1: Μα κοίταξε.
0: Δηλαδή είναι σαν να ακούς τη Θάτσερ. Δεν είναι απλώς.
1: Δεν πιστεύουν, δεν πιστεύουν στα δημόσια, στο δημόσιο. Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά σήμερα, επί του κυρίου Μητσοτάκη, δεν πιστεύει στο δημόσιο χαρακτήρα ούτε των συγκοινωνιών ούτε της υγείας. Βλέπεις ότι γίνεται πάρτι παντού. Δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία, ας πούμε, στενάζουν, υποβαθμίζονται. Έχουν κρεβάτια στους διαδρόμους, δεν έχουν νοσοκόμους. Ενώ ο κόσμος καταφεύγει στα ιδιωτικά για κάπως καλύτερα, ας πούμε, και εκεί βέβαια πληρώνει αδρά. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυστοπία σε κάθε τι δημόσιο. Γιατί η παρούσα κυβέρνηση δεν το πιστεύει αυτό. Αυτό που έλεγε τότε στην πανδημία, για όσους θυμούνται, για τους ήρωες, γιατρούς και νοσοκόμους, τα ξέχασε στη συνέχεια.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Κάθε τι δημόσιο είναι έξω από το ενδιαφέρον της παρούσας κυβέρνησης. Το μόνο που επιχειρεί να κάνει από την πλευρά του δημοσίου είναι να δίνει πας αυτά, επιδοματάκια, πας, και αυτά για προεκλογικούς λόγους. Και όσο πλησιάζουμε τώρα προς τις εκλογές, θα δεις ότι σε αυτά θα γίνεται πάρτι. Αυτό θα κάνει ο Γιώργος Μητσοτάκης. Επειδή τον ακούω που λέει ότι για τον Τζάμπα που πέθανε και ότι η αντιπολίτευση κάνει παροχές ακοστολόγητες και όλα αυτά, mm-hmm. θα δεις τι έχει να γίνει από το Σεπτέμβριο. Θα δεις τι τσουνάμι παροχών.
0: Βέβαια. Θα τι θα ακούσουμε στη ΔΕΘ,
1: από τη ΔΕΘ και μετά. Εκεί θα δεις ποιος Τζάμπας πέθανε. Ναι. Γιατί τότε θα πλησιάζουν οι εκλογές και θα πρέπει να εξαγοραστούν ομάδες ψηφοφόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Είδαμε χθες στη δημοσκόπηση, προχθές στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ είχε λογική και έχει λογική αυτό που λένε πολλοί, ότι τα κόμματα άμα τη εμφανίσει τους έχουν έναν αέρα στις δημοσκοπήσεις και σιγά σιγά κάθεται το ποσοστό τους, εδώ βλέπουμε την αντίθετη τάση. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί, Γιώργο?
1: Είναι σίγουρο αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτή η αρχή που μόλις ανέφερες για το κόμμα Τσίπρα για δύο απλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Τσίπρας, για όσους θυμούνται, έφυγε από την πολιτική σκηνή έχοντας αφήσει το κόμμα του την πρώτη φορά στο 20% και την δεύτερη στο 18%.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι, δεν είναι τα ποσοστά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, έχει μία μεγάλη βάση από την οποία ξεκινάει. Μπορεί να μην την έχει ολόκληρη, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αλλά το μεγάλο της κομμάτι το έχει. Και το δεύτερο είναι η πασιφανής αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα το κενό που υπήρχε από την αποχώρηση Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι επί δύο χρόνια το ΠΑΣΟΚ πάσχιζε να καλύψει αυτό το κενό. Να είναι δηλαδή δεύτερο αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά όχι επειδή διασπάστηκε ένα άλλο κόμμα, να το έχει κατακτήσει εκείνο. Δεν τα κατάφερε το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύει κανείς ότι αυτή τη στιγμή θα είχαμε στο προσκήνιο τον Τσίπρα εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 18-20%?
0: Όχι, όχι. Του άφησε χώρο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μα είναι φανερό. Είναι, ναι. Είναι ολοφάνερο αυτό. Αυτοί λοιπόν οι δύο λόγοι είναι βέβαιο ότι οδηγούν το κόμμα Τσίπρα σε ανωδική πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ένας τρίτος λόγος. Είναι ότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται σε υποχώρηση. Όταν η τεράστια πλειοψηφία της κοινής γνώμης της τάξης του 70, ίσως και παραπάνω της 100, λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, ακόμα και αν υπάρχουν μεγάλα τμήματα αυτού του ποσοστού που δεν βλέπουν με καλό μάτι τον Τσίπρα,
0: mm-hmm.
1: είναι βέβαιο ότι αναζητούν εναλλακτική λύση. Αν δεν θέλουν να συνεχιστεί η θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, οι ψηφοφόροι πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτική λύση. Και το παρελθόν μας έχει δείξει ότι έχουν ψηφίσει και κόμματα τα οποία μπορεί να μην τα συμπαθούσαν, αλλά ήταν αναγκαστική επιλογή για να φύγει κάποια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το μετέχμιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκονται σε μια καμπή. Θα καταφέρουν, ας πούμε, να παραμείνουν στο ποσοστό των ευρωεκλογών ή θα πάμε παρακάτω? Αυτή είναι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή από όντως του κυρίου Σαμαρά. Γιατί δεν έχουμε ακόμα κάτι από εκεί. Αν θα έχουμε και από εκεί, τα πράγματα θα δυσκολέψουν περισσότερο για τον κύριο Σαμαρά. Άρα ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει που λέμε την μπάλα στα πόδια,
0: mm-hmm.
1: και εξαρτάται από εκείνον,
0: ναι.
1: εάν θα καταφέρει να το μεγαλώσει το κόμμα του και να το κάνει πραγματικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο τις τελευταίες ημέρες αρκετά κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν, να το πούμε έτσι, να ρίξουν στο φιλότιμο τον κύριο Σαμαρά, ότι μην το κάνεις για την υστεροφημία σου και μην πληγώσεις την παράταξη κλπ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, να ενισχύσει το χαρακτήρα της απενοχοποιημένης ψήφου για δεξιούς, με την έννοια ότι του απευθύνονται του κυρίου Σαμαρά σαν να παραμένει σάρξ εκ της αρκός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, με μία διαφορά, ότι ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι έχει αποφασίσει ένα πράγμα. Ο κύριος Σαμαράς, αν κατέβει στις εκλογές με δικό του κόμμα, δεν θα κατέβει για να κάνει πρωθυπουργό τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε άλλο. Θα κατέβει με μοναδικό στόχο να διώξει το Μητσοτάκη, για να το πούμε ευθέως.
0: Ναι,
1: αυτό νομίζω είναι η επιδίωξή του.
0: Mm-hmm.
1: Το λέει καθαρά ότι η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη πώς το λέει, έχασε την ψυχή της. Έτσι εκτιμά ο κύριος Σαμαράς. Άρα λοιπόν ο βασικός του στόχος είναι αυτός, να κατεβάσει τη Νέα Δημοκρατία χαμηλά, ώστε να υποχρεωθεί ο Μητσοτάκης να φύγει, είτε ακουσίως είτε ακουσίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί να παίξει παιχνίδι ο κύριος Σαμαράς, και ο κύριος Σαμαράς, εγώ πιστεύω, στοχεύει η επόμενη κυβέρνηση να είναι ξανά υπόθεση της δεξιάς παράταξης. Δηλαδή η νέα κυβέρνηση να σχηματιστεί από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Με τη Νέα Δημοκρατία υπό άλλον αρχηγό και με κάποια κόμματα που κινούνται σε αυτό το χώρο. Δεν επιδιώκει ο Σαμαράς να φέρει στην κυβέρνηση τον Τζίπρα ή τον Ανδρουλάκη ή και τους δύο μαζί ή, εν πάση περιπτώσει, την κεντροαριστερά και την αριστερά. Και αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά του.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το πρόβλημα που έχει στις τάξεις του τον Σαμαρά, ο οποίος απευθύνεται σε ένα πολύ δεξιόστροφο κοινό του κόμματός του, και αυτό που λένε ότι όσοι να ψηφίσουν τον Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν αυτά. Το παρελθόν μας έχει διδάξει, και το θυμάστε την προηγούμενη φορά που ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση και στη Βουλή βγήκε και κόμμα έκανε,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Η κυβέρνηση έπεσε, και η κυβέρνηση τότε του πατρός Μητσοτάκη έπεσε
0: mm-hmm.
1: από την εξουσία. Άρα λοιπόν το πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη είναι διπλό. Το ένα είναι ότι κινδυνεύει από τα δεξιά του και ενδεχομένως να αποκτήσει και αντίπαλο από τα αριστερά του. Το κόμμα Τσίπρα, αν καταφέρει να συνεχίσει την ανωδική του πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα.
0: Και ενδεχομένως όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, επειδή θέλουν και το χρόνο τους, όλα
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα οποία περιγράφεις σε συνδυασμό με ένα καλό ή ανεκτό καλοκαίρι από πλευράς διαχείρισης των πυρκαγιών, κάνουν πολλούς και πολλές να λένε ότι αν και αυτές τις μέρες αυτά που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, δηλαδή αυτή η κατάπαυση του πυρός, οδηγήσει σε κανονική εκεχηρία κλπ, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει όλους τους λόγους του κόσμου, αν στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος οι μετρήσεις έχουν μπροστά τρία, να μην περιμένει άλλον ένα δύσκολο χειμώνα. Το Μάρτιο έχουμε αναμένα ακόμη καλοριφέρ, θυμίζω. Ενώ τον Οκτώβριο δεν έχεις προλάβει να τα ανάψεις. Έχεις ακόμη, τέλος πάντων, την ανάμνηση από τα μπάνια, το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ. Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, Γιώργο, οι Πρωθυπουργοί κάνουν προώρες εκλογές όταν έχουν τη βεβαιότητα, έστω τη σχετική βεβαιότητα, ότι θα τις κερδίσουν και θα είναι ξανά την Πρωθυπουργή.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έχει διδάξει το παρελθόν. Αν αντιθέτως εκτιμούν ότι δεν θα κερδίσουν, προτιμούν να εξαντλήσουν τη θητεία τους. Αυτό έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, γνωρίζοντας την Πρωθυπουργή ότι το κόμμα τους θα χάσει, εξαντλούν τη θητεία τους και πάνε μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει και ο ίδιος τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρει ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν του διασφαλίζουν σε καμία περίπτωση ότι θα συνεχίσει την κυβερνητική του θητεία. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε σε πρώτη φάση ότι αυτό που λέει ότι θα πάω στο τέλος είναι ειλικρινές, με αυτή την έννοια όμως. Αν δεν ξέρεις, αν δεν είσαι περίπου βέβαιος ότι θα είσαι ξανά πρωθυπουργός και το κόμμα σου ξανά στην κυβέρνηση, δεν το ρισκάρεις, γιατί να χάσει 6 μήνες εξουσίας.
0: Mm-hmm.
1: Πόσοι θα είναι αυτός, δεν μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι λιγότεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα σταθμίσει ο κύριος Μητσοτάκης, πιστεύω εγώ, μετά τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου,
0: ναι,
1: και αφού θα έχει πάει στις άλλες και στα βουνά, θα τα βάλει κάτω και θα κρίνει τότε εάν το ρίσκο
0: mm-hmm.
1: των πρόωρων εκλογών αξίζει τον κόπο. Γιατί αν δεν αξίζει, είναι βέβαιο ότι δεν θα χάσει μερικούς μήνες εξουσίας, θα πάει ως το τέλος,
0: ναι,
1: θα δώσει ό,τι έχει να δώσει στη ΔΕΘ και θα τα εφαρμόσει
0: mm-hmm.
1: μέχρι που να γίνουν οι εκλογές τους πρώτους μήνες του νέου έτους, και από εκεί και πέρα θα προσεύχεται το βράδυ να πιάσουν τόπο οι παροχές που κάνει. Συνήθως δεν πιάνουν τόπο
0: ναι.
1: με τέτοιες κυβερνήσεις. Το παρελθόν μας έχει δείξει, αναφέρομαι συχνά στο παρελθόν γιατί έχουμε παραδείγματα,
0: mm-hmm.
1: έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν που είχαμε μεγάλα πακέτα στη ΔΕΘ και τα κόμματα που τα έδωσαν έχασαν τις εκλογές.
0: Γιώργο Καρελιά, να κλείσουμε και με ένα σχόλιο για τον κύριο Φάμελο, τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και την αναμφίβολα δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο πρόεδρος του κόμματος.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί τίποτα διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Φάμελος είναι πράγματι σε μια δύσκολη θέση, πρέπει να χειριστεί μια υπόθεση η οποία ξέρει ότι οδηγεί το κόμμα του οποίου αυτή τη στιγμή είναι αρχηγός σιγά σιγά στην πώς να το πούμε, στο σβήσιμο. Αυτό θα συμβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γιατί από τη στιγμή που επέστρεψε ο Τσίπρας είναι βέβαιο ότι η μεγάλη πλειονότητα και του στελαχικού δυναμικού του αλλά και των ψηφοφόρων του mm-hmm. θα πάνε στο φυσικό ηγέτη του χώρου που είναι ο Τσίπρας. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα χειριστεί τα τεχνικά και τα τυπικά, γιατί είναι βέβαιο ότι στο χώρο αυτό ορισμένα στελέχη με επικεφαλής τον κύριο Πολάκη είναι φανερό ότι θα επιδιώξουν είτε να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, τη Μαρκίζα που λέμε, και να κατέβουν με αυτές τις εκλογές, ναι. Είτε να φτιάξουν ένα εναλλακτικό σχήμα, αφού το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν τους χωράει. Νομίζω ότι κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Γιώργο Καραλιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και το χρόνο.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο συνάδελφος ο Γιώργος Καραλιάς. Τον διαβάζετε στο News 24/7. Πριν σας αποχαιρετήσω, κυρίες και κύριοι, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ανοίγοντας μία παρένθεση. Αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας πολλά, μπορείτε να. Αν πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σας και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνετε έξυπνα και να απολαμβάνετε περισσότερα. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το. Επίσης, αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς οπτική ίνα αλλά θέλετε γρήγορες ταχύτητες, με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε και 2 μήνες δώρο. Στο cosmote.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Γιώργος Παπάζογλου, Λίλη Φωτοπούλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Πάμε τώρα στον Παύλο Μεθενίδη, που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν μια προσφορά της Cosmote.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr
6: και αναδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: live with me. We found a certain thing, a certain feeling that lets two people express themselves as they feel. Let your love flow inside of you. Don't be afraid. Don't be afraid.
1: Γεγονός που οδηγεί, όπως είπες και εσύ, στο ότι θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού, δηλαδή και για αυτήν που είχε κρυφτεί αυτό σε πρώτο βαθμό, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο για την αυστηρότερη ποινική του μεταχείριση. Να σου πω ότι η συνήγορη περάσπιση του κατηγορούμενου υπέβαλαν έτοιμα να διοριστεί ειδικό σύμβουλο ως πραγματογνώμονα για να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελώντων, απόφαση για την οποία αύριο το δικαστήριο, μάλλον έτοιμα για το οποίο αύριο το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του, από την οποία θα κριθεί και η εξέλιξη της δίκης.
2: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με την υπηρεσία Target Direct Trackers. Εν αναμονή των επίσημων υπογραφών μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνη στην Παρασκευή στη Γενέβη.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
8: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
9: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
8: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
9: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
8: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
9: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
9: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
8: Τηλέφωνο 22310 53.000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
11: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρ.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Δελτίο καιρού.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
11: Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-0-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-3.

Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνά.

0: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
1: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
2: Τα πάντα.
0: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και με τη βούλα ο Μπερνάρντο Σίλβα που άφησε τη Ρεάλ, ο Πορτογάλος διεθνής που είναι βεβαίως με την Πορτογαλία στον γύρο και θα παίξει φαντάζομαι σήμερα κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περνάει και αυτός στην Ρεάλ. Και μάλιστα με συμβόλαιο 2 χρόνων, έπαιξε 9 χρόνια στη Manchester City ο Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι τώρα 31 ετών και είναι μια επιθυμία που μια επιθυμία του Ζωζέ Μουρίνιο να τον πάρει, να τον πάρει στην Ρεάλ, μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος, είτε ως κεντρικό χάφι, είτε ως μέσα αριστερά. Καλός, πολύ καλός χειριστής της μπάλας ο Μπερνάρντο Σίλβα.

0: Έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Μια κλήρωση που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, που αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση για τα play-off, αλλά έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει μια ομάδα από τις Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί στις προκριματικές φάσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου, και μια εβδομάδα μετά, 25-26 Αυγούστου, θα δώσει τη ρεβάνς με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στην link phase της, του Champions League. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ομόνια, που είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα. Νομίζω ότι η Ομόνια έχει τα προσόντα να ανταπεξέλθει. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πρέπει να σου πω ότι όλος ο κόσμος υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέση, και κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένα, θέλω το δικό σου σχόλιο μετά από αυτή την φοβερή του τριάρα επί της Αλγερίας. Έστω της Αλγερίας, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά να κάνεις hat-trick σε Μουντιάλ, πρέπει να είσαι Μέση για να συμβεί. Και πραγματικά, κοίταξε, σε αυτούς τους παίκτες που γίνονται πόλη έλξης για τον κόσμο, και το έχουμε δει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές και στα άλλα αθλήματα, νομίζω ότι πρέπει να υποκλεινόμαστε μια ζωή. Δηλαδή, είναι οι λόγοι για να πας να δεις ποδόσφαιρο, για να ανοίξεις την τηλεόραση να δεις. Ξενύχτησε πολλοί κόσμος χθες για να δει τον Μέση, έτσι. Θα ξενυχτήσει προφανώς για να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο,

0: Είναι η στάρ του παγκόσμιου αθλητισμού. Και η στάρ, καλό είναι να έχουν τέτοιες παραστάσεις όπως η χθεσινή, ένα ρεσιτάλ ποδοσφαίρου. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έχω κάποια θέματα με την προσωπικότητά του, δηλαδή Μαραντόνα δεν.
1: Και εγώ μεγάλα. Μεγάλα. Έτσι. Ναι. Ένας άνθρωπος που σου βάζουν την κελεμπία πάνω του Κατάρ, ας πούμε, και δεν αντιδράς. Ένας άνθρωπος που δεν σε έχουμε δει ποτέ, ρε φίλε, να κάνεις κάτι έτσι, για τον κόσμο, για τα προβλήματά του που σπαράσετε. Ναι. Έστω μια κουβέντα. Όπως τα έλεγε ο Σάββας ο Κοφίδης.
0: Είναι η σύγκριση τεράστια, γιατί είναι στην ίδια πατρίδα με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ο ένας και ο άλλος τι διαφορά προσωπικότητας. Αλλά αν κρίνουμε αυστηρά ποδοσφαιρικά, μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Δεν είναι τεράστιος άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος, αλλά αυτό, okay, εντάξει. Είναι, ξέρεις, η γενιά και το είδος των απολυτικ.
1: Ναι.
0: Που λέμε.
1: Τι να πει κανείς.
0: Εγώ θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή δεν ξέρω σε τι κοινωνικό θέλεις να με πας και αν θέλεις να πας.
1: Θέλω.
0: Ξέρεις, έγραψα κάτι χθες στα social media και πραγματικά είναι σοκαριστικό.
1: Πες αυτό, και άμα έχουμε χρόνο πάμε και κάπου αλλού.
0: Τρεις γυναικοκτονίες σε 15 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, όπως θέλεις να το πεις. Νομίζω ότι είναι 7 από την αρχή της χρονιάς. Είναι συντριπτική η αριθμή, είναι ασήκωτο όλο αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει. Είπε πριν από μερικές μέρες ο Μίλτος Πασχαλίδης ότι δεν θέλουμε να λέμε εμείς τις κόρες μας να προσέχετε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να λέτε εσείς τα αγόρια σας να μην είναι...
1: Μαλάκες, να το πω. Μπράβο. Αυτό μπράβο. Είπε.
0: Λοιπόν,
1: και έχει δίκιο.
0: Οπότε επειδή νομίζω ότι ξέρεις, νιώθουμε όλοι λίγο πολύ στη ζωή μας, έχουμε νιώσει αυτό το είδος του μαλάκα που λες εσύ που είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ας το αλλάξουμε από μόνοι μας οι άντρες. Ας το αλλάξουν οι μανάδες μας, γιατί και αυτές έχουν ευθύνη με τον τρόπο που μας μεγαλώνουν. Ας σταματήσουμε να μεγαλώνουμε λέγοντας το είμαι εμένα, είμαι κανένα. Όχι, αν θέλει το κορίτσι, η γυναίκα σου, η σύζυγό σου, η σύντροφό σου να πάει παρακάτω και να μην είναι πια μαζί σου, τελειώνει το έργο εκεί. Την αφήνεις και πάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αγαθό από την ελευθερία, και αυτό το αγαθό δεν κρίνεται από το αν είσαι αρσενικός ή θηλυκός. Όλοι πρέπει να το έχουμε και να μεγαλώνουμε με αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο η γυναίκα σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο ο άντρας σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Το να αφήνεις να είναι ελεύθερος και ελεύθερη. Δεν μπορείς να αφαιρείς ζωές επειδή κάποιος είναι επιλογή του να μην θέλει πια να είναι μαζί σου. Και σταματάει εδώ η κουβέντα. Δεν μας ανήκει κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Ούτε καν τα παιδιά μας. Ούτε καν τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν ανήκει κανείς σε κανέναν. Και όπως το έλεγε η Αηδός, κανείς δεν είναι κανενός.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Νομίζω δεν χρειάζεται σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο Νίκος. Κανένα απολύτως.

Σας είπαμε για την ΑΕΚ να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα και η κατάσταση με τους πιθανούς αντιπάλους στον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν περάσει, πάει και αυτός στα play-off όπως είναι η ΑΕΚ. Έτσι, πάει τώρα από το μονοπάτι φυσικά των μη πρωταθλητών και θα χρειαστούν δύο προκρίσεις οι Ερυθρόλευκοι για να πάνε στη League Phase του Champions League. Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου οριστικοποίησε μάλλον τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι θα μπουν στους ισχυρούς. Οι Ερυθρόλευκοι δηλαδή θα είναι στους ισχυρούς. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου και τη ρεβάνς 11 Αυγούστου και τον αντίπαλό του θα τον μάθει στην κλήρωση στις 20 Ιουλίου. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στους ανίσχυρους των play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αν προκριθεί. Τώρα βρίσκεται στους ισχυρούς. Μετά θα βρεθεί στους ανίσχυρους. Οι ισχυροί είναι λοιπόν η Λιόν, η Μπόντο Κλίμπτ, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ ή η Γκόρινγκ Ζαπορίζια. Και οι ανίσχυροι, με τους οποίους θα παίξει ο Ολυμπιακός, με έναν από τους ανίσχυρους θα παίξει, είναι η Ουνιόν Σεντζουλάζ, μια πολύ καλή ομάδα, η Σπάρτα Πράγας, και αυτή είναι καλή ομάδα. Η Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς, η Σκοτσέζικη και η Ναϊμέγγεν, η Ολλανδική. Αυτοί είναι οι ανίσχυροι. Μιλάμε πάντα για τον τρίτο προκριματικό. Ο Ολυμπιακός πάει με την Ουνιόν Σεντζουλουάζ ή τη Σπάρτα Πράγας ή τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάρτς, αυτή είναι ζευγάρι, ή την Ναϊμέγγεν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω σας έδωσα να καταλάβετε.

Σε ό,τι αφορά τον Παμπλο Μαφέο, τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού που τον πήρε από τη Μαγιόρκα, ήταν να έρθει τώρα το μεσημέρι με πτήση από την Ισπανία. Θα έρθει γύρω στις 7, όπως μας πληροφόρησε ο Κώστας ο Σαμοθράκης.

φίλος μου Γιάννης ο Τριανταφύλου μου λέει: καλό θα είναι να λέμε στα παιδιά μας σέβονται τους άλλους και να μην το πηγαίνουμε ανάλογα το φίλο. Είπε ο Πασχαλίδης κάτι άτομο και το έχουν κάνει σημαία Αμερική. Είπε κάτι πολύ σωστό, φίλε μου Γιάννη, να με συγχωρείς. Ναι, βεβαίως να σέβονται όλους. Αλλά να σέβονται ειδικά τις γυναίκες. Και να μην νομίζουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν και ότι έχουν δικαιώματα ζωής ή θανάτου πάνω τους. Και επειδή οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει καθεστώς σε αυτή τη χώρα, καλώς είπε ότι είπε ο είπε κάτι σωστό. Έτσι. Οι γυναίκες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκουν στον εαυτό τους. Και μόνο. Αυτό είναι το θέμα, Ρανίκο, να συζητήσουμε έτσι. Να πω του Συρίγου ότι αν την κόκκινη που χαρίσανε στο Μέση δεν είχαν χαρίσει σε κανένα ροντινέ, σε ντέρμπι, σούπα με την Πανάθα, άλλα θα έλεγε σήμερα. Δεν μου λες, αν την είχαν χαρίσει σε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον Ίγκασον, εσύ τι θα έλεγες? Αυτή τη συζήτηση θες να κάνουμε. Εσύ στραβώνεις με τη διατησία. Μόνο ο Νίκος στραβώνει με τη διατησία. Εσύ δεν στραβώνεις καθόλου δηλαδή?

Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου, παιδιά. Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου. Διαβάζω, η ΕΟΚ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, είναι αρνητική στην αύξηση των ξένων σε στοίχημα Champions League και σε Elite League στη δεύτερη κατηγορία. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, ορθώς.

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανέρεση της απόφασης περί επιφυλάκησης με όρους του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που οδηγήθηκε και πάλι στην φυλακή. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ποια είναι η θέση μου. Εμένα η θέση μου είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι τιμωρητική. Η δικαιοσύνη είναι σοφρονισμός. Εάν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είπε το Δικαστικό Συμβούλιο, για να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπρεπε να βγει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω σε σχέση με την ιδεολογία εντός ή εκτός αγωγικών του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα έλεγα το ίδιο και για οποιονδήποτε άλλο. Ακόμα και για τους βαρυπινίτες της Χρυσής Αυγής. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι ο εγκλεισμός και πάλι στη φυλακή για να εκτίσει ένα χρόνο ακόμα ποινής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι μια παραγγελία που εκτέλεσε η ελληνική δικαιοσύνη, μια παραγγελία της Αμερικάνικης πρεσβείας και της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι. Αναφέρομαι στην Ντόρα Μπακογιάννη και στον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη. Τον πόνο των οποίων συμμερίζω, όχι αναγνωρίζω αλίμονο και συμμερίζομαι πλήρως. Αλλά επειδή η δημοκρατία δεν είναι εκδικητική και επειδή η δημοκρατία έχει νόμους, έτσι, εάν ο νόμος, όπως τον εξέτασε το Δικαστικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του φυλακισμένου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του δίνε τη δυνατότητα να βγει έξω ένα χρόνο πριν ολοκληρώσει τα 25 χρόνια της ποινής, αυτός ο νόμος θα έπρεπε να ισχύσει. Και δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να εκτελούνται παραγγελίες από τη δικαιοσύνη της Αμερικάνικης πρεσβείας στη χώρα μας. Καθόλου δεν μου αρέσει. Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, που δεν θεωρώ και τον εαυτό μου υποχρεωμένο να κάνω αυτή την διευκρίνηση, εγώ δεν συμφωνώ με τη δράση της 17 Νοέμβρη και δεν, παρότι το αρνείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν εκ των εγκεφάλων της 17 Νοέμβρη. Πάντως είναι αστείο από έναν άνθρωπο που δεν παραδέχεται τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη να του ζητήσει να μετανιώσει για τις πράξεις του. Γιατί είναι άτοπον, αφού από την ημέρα που τον πιάσανε μέχρι και σήμερα, σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει και στο εφετείο κτλ., ο ίδιος δεν αναγνωρίζει ότι ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε, από έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει ποτέ τη συμμετοχή του σε μια οργάνωση, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσει ότι είναι μετανιωμένος. Μετανιωμένος για κάτι που δεν αναγνωρίζει. Εγώ δεν λέω δεν ήταν. Λέω δεν αναγνωρίζει, προσέξτε.

Έχει αρχίσει τώρα η κλήρωση, η live κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, κλήρωση στην οποία έχει συμμετοχή ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο προκριματικό του Conference League αργότερα έχει συμμετοχή και ο Παναθηναϊκός, θα σας ενημερώσω.

Όπως ορθά αποφυλακίστηκε και ο Πατακός, λέει ο φίλος μου Γιώργος Τούμπανος. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την αποφυλάκηση του Πατακού, εγώ, σαν Γιώργος, έτσι. Και είχα την τύχη να δω μια συνέντευξή του και βεβαιώθηκα για την ενοχή της Χούντας στην απόσυρση της μεραρχίας της Κύπρου, λέει ο φίλος μου Γιώργος Τούμπανος. Ρε κόουτς, με μαλώνει ο Νικός. Ρε κόουτς, αυτό είναι το θέμα. Πλάκα κάνουμε. Εγώ, αν τη χαρίζανε στον Νίκασον, θα έλεγα χαλάει του. Αρκεί να καλύπτει κάποιος τον Κατσουράνη όταν θα βάλω γκολ offside στο 95. Γεια σου, ρε φίλε Νίκο. Άμα το πας έτσι, το δίκιο σου βουνό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης και η πιθανή αντίπαλή του είναι η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, η Universitate Ακλούζα από τη Ρουμανία, η Χάντουκ Σπλίτ από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, η Αλουμίνια από τη Σλοβενία, η Σερίφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία και η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Οι αγώνες για το δεύτερο προκριματικό είναι προγραμματισμένοι στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς μαζί με την Μπενφίκα, τη Μακάμπι Τελαβίβ και την ΠΑΦΟ. Στους ανίσχυρους σας είπα ποιες είναι οι ομάδες. Μία από αυτές θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που μπορείς να την πεις αξεπέραστη. Όχι, καμία. Το θέμα είναι ποιος ΠΑΟΚ και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται.

Ο εφοπλιστής Νίκος Σάκος λέει: ονόμασε το νέο του καράβι EuroLeague 26 για χάρη του Ολυμπιακού που κατέκτησε τη EuroLeague. Θυμίζω ότι ο Νίκος Σάκος είναι χορηγός του Ολυμπιακού μέσω μιας εταιρείας νερών που διαθέτει η οικογένειά του.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή Θεία από το χωριό. Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα και στις 3 η ώρα ανοίγει τις γραμμές ο Θέμης Παλιούρας. Να είστε καλά.

0: κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
4: Η News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Εν κατακλείδη, όταν η πολιτική ταυτίζεται με την επικοινωνία, τα πραγματικά προβλήματα κρύβονται πίσω από τις θετικές εντυπώσεις που η εικόνα παράγει, αναδεικνύοντας κατά βάθος αδυναμία κυβερνητικής διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Σταύρος Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Σε χαμηλά επίπεδα τριών μηνών το Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι, με φόντο τις πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στο Μπούρκινγκστονγκ της Ελβετίας. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Τεταμένο κλίμα εν αναμονή της υπογραφής συμφωνίας με φόντο τα νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί εναντίον στόχων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και πληροφορίες για Αμερικανική μεσολάβηση με στόχο συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως μεταδίδουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Με σκληρή απάντηση προειδοποιεί το Ιράν εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν ηγέτες των χωρών της G7 σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας. Εξήγηλαν επιπλέον ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Στο 4,9% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat, τυποποίηση τομής της ενέργειας, υπηρεσιών και τροφίμων. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr σε πραγματικό χρόνο. Μέσω κινητού οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Αναταράξεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της απομάκρυνσης Παπά και την κατάσταση Ζαχαριάδη με φόντο την κόντρα Σοκράτη Φάμελου εσωκομματικής αντιπολίτευσης και αιχμή του δόρατος στη συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή απάντηση του Νίκου Παπά μέσω του Αθήνα 984. Ο Αλέξη Τσίπρας είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Δυστυχώς υπήρξε σιωπή από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποιος συνηγορεί με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά θέση ηγετική στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Από μηδενική βάση η δίκη στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας του σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφαση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αγγλία-Κροατία, απόψε στις 11 το μάτς που ξεχωρίζει στους αγώνες του Μουντιάλ. 3-0 στην πρεμιέρα της Αργεντινής έναντι της Αλγερίας στα ξημερώματα, με σκόρερ τον ανεπανάληπτο Μεσί. Και διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική από το μεσημέρι, με τοπικές καταιγίδες, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και τις αναταράξεις στην κέντρο αριστερά. Όλο ένα και πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ με την κόντρα Σοκράτη Φάμελου εσωκομματικής αντιπολίτευσης να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με φόντο τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δυνάμεις της αντιπολίτευσης ασκούν πιέσεις σε βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους από τα όργανα του κόμματος εφόσον έχουν αποφασίσει την προσχώρησή τους στο κόμμα Τσίπρα. Σήμερα ο Νίκος Παπάς στην πρώτη του συνέντευξη μέσω του Αθηναίου 84 μετά την αποπομπή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ άφησε νέες αιχμές κατά του Σοκράτη Φάμελου, υποστηρίζοντας με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις ότι δεν μπορεί να κρατά η ηγετική θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τη δήλωσε ο κύριος Παπάς εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθηναίου 84 με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Δυστυχώς υπήρξε σιωπή από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι νοητό. Εκτός αν έχουμε παραιτηθεί από τον πυρήνα της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας. Εάν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια θέση ηγετική στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αναφέρθηκε επιπλέον και στα νέα δεδομένα μετά την απομάκρυνση τόσο του ιδίου όσο και την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου.
4: Κατά τη γνώμη μου όμως και με βάση τα χθεσινά γεγονότα, διότι πέρα από την δική μου τη μετακίνηση είχαμε και την παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι υπερψήφισαν την απόφαση. Δεν βγήκε καθόλου στα μέσα ενημέρωσης όλες αυτές τις μέρες και δεν έβγαινε και πριν και βγήκε χθες και είπε ότι η απόφαση δεν είναι καθαρή στην ανάρτησή του. Άρα δεν είναι υλοποιήσιμη, δεν είναι εφαρμόσιμη. Υπάρχει θολότητα, υπάρχει ανάγκη διευκρινήσεων για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόδειξη ότι είχαμε δίκιο, συζητήσαμε και στην Κεντρική Επιτροπή να υπάρχει σαφήνεια ως προς τον οδικό χάρτη. Και όσον τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι η απόφαση που ελήφθη χρειάζεται διευκρινήσεις. Τώρα το λέει και ένας από τους εξέχοντες υποστηρικτές αυτής της απόφασης, ότι δεν είναι καθαρή.
3: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγενη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Χρειάζονται διευκρινήσεις γενικότερα και για όλους εμάς που παρακολουθούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί έχουμε χάσει λίγο την συνοχή και την γραμμή των δεδομένων τα οποία προκύπτουν μέρα με τη μέρα με μεγάλες ανατροπές. Ακούμε.
5: Πράγματι, Κατερίνα. Το βέβαιο είναι ότι θα πάρουν άγρια τροπή οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, γιατί δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα είναι. Θα είναι ένα βελούδινο διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών ή θα έχουμε μια επώδυνη ακόμα διάσπαση που ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει και το κλείσιμο του ιστορικού κύκλου του συγκεκριμένου κόμματος. Κάτι το οποίο το έχει ουσιαστικά υπενηχθεί και ο κύριος Τσίπρας και είναι ένα από τα ερωτήματα που θέτουν και οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του κυρίου Φάμελου προς τον ίδιο για να καταλάβουν πού ακριβώς θέλει να οδηγήσει ο ίδιος τα πράγματα. Είχαμε σήμερα την πρώτη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Παπά στον Αθήνα 84 μετά την καρατόμησή του ουσιαστικά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Mm-hmm. Ο κύριος Παπάς, ένας από τους λόγους που αντικαταστάθηκε εντός εισαγωγικών από τον κύριο Φάμελο, είναι ότι ανήκει στην πτέρυγα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αλλά και επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν μπορεί ο ίδιος να σηκώσει και το βάρος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του κόμματος στη Βουλή, όταν θα έχει απέναντί του τους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ, να του κουνάνε το δάχτυλο και να τον ρωτάνε εσύ με ποιο κόμμα είσαι, με την Ελλάς ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη.
3: Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που έχει προκύψει, Γιώργο, με βάση όλα όσα γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες, είναι πρωτόγνωρη, θα έλεγε κανείς, και αρκετά μπερδεμένη.
5: Αρκετά μπερδεμένη. Ο κύριος Παπάλη, να πούμε ότι χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, απευθυνόμενος στον κύριο Φάμελο, είπε με νόημα, μόλις πληροφορήθηκε την αντικατάστασή του, ουδής αναντικατάστατος, κάτι που έμοιαζε και ως προειδοποίηση ότι ό,τι ισχύει για μένα ισχύει και για τον πρόεδρο του κόμματος, αλλά και για όλους όσοι έχουν θεσμικά αξιώματα αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Περιμένουμε ενδιαφέρον να υπάρξει και μια τοποθέτηση σήμερα. Έχει προγραμματίσει την τηλεοπτική εμφάνιση ο κύριος Φάμελος, mm-hmm. αλλά και ο κύριος Πολάκης. Ένα πρόσωπο που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Από χθες δεν έχει τοποθετηθεί ο κύριος Πολάκης, θα το κάνει σε λίγες ώρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι αυτοί που βρίσκονται στο συντονισμό της δράσης της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρη και ο κύριος Πολάκης, ασκούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιέσεις σε βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι με το ένα πόδι στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, να επισφεύσουν την αποχώρησή τους ώστε να ξεκαθαρίσει και το τοπίο εντός του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα να οργανωθεί, όπως λένε, για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Mm-hmm. Τα ίδια στελέχη επίσης εκτιμούν πως αν συμβεί άμεσα κάτι τέτοιο, τότε μπορεί να αλλάξουν και οι αριθμητικοί σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, καθώς αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής παραδόξο: να στηρίζουν ένα άλλο κόμμα και να ελέγχουν την ψήφο τους στη μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Mm-hmm.
5: Ουσιαστικά, αν πετύχουν κάτι τέτοιο, θα πάρουν και τη ρεβάνς από τον κύριο Φάμελο για να ανατρέψουν την προηγούμενη απόφαση της
3: Κεντρικής Επιτροπής,
5: η οποία θεωρούν ότι είναι θολή, δεν οδηγεί πουθενά, και από τη στιγμή που το κόμμα οδηγείται σε αναστολή λειτουργίας και με ορατό τον κίνδυνο να μην κατέβει στις εκλογές, κάτι πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει, όπως λένε επίσης, και κάποιο θετικό σήμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα μέχρι τώρα ή της Ελλάς. Εδώ υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ και σχέσεις...
3: Χτυπάμε πόρτα, αλλά δεν ανοίγει, με λίγα λόγια, έτσι, ναι, να το πούμε σχηματικά.
5: Ναι, δηλαδή φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει αποφασίσει να κλείσει από μόνος του το μαγαζί για να μην κατέβει στις εκλογές, να το πούμε έτσι απλά, την ώρα που δεν υπάρχει ανοιχτή πόρτα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι mm-hmm. από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν απαντάει ή δεν παρουσιάζει κάποια συμφωνία ή ένα πρακτικό αποτέλεσμα ο κύριος Φάμελος, mm-hmm. οι δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με υπογραφές ακόμη,
3: mm-hmm.
5: να στείλουν επιστολή οι ίδιοι στον κύριο Τσίπρα να ζητούν να πάρει θέση.
3: Μάλιστα, δηλαδή, αν δούμε και να... αυτό, θα έχει, ναι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος αλληλοξοδοτέρωσης των επιχειρημάτων της μίας και της άλλης πλευράς και θα χρησιμοποιηθούν, όπως φαίνεται, όλα τα όπλα σε αυτή, ναι, σε αυτή την μάχη.
3: Κινούμενη άμμος, με λίγα λόγια. Ναι.
5: Έτσι ακριβώς. Τώρα, από την άλλη βέβαια, τα στελέχη αυτά πιστεύουν ότι από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ο κύριος Φάμελος να προχωρήσει, υποψιάζονται ότι η επόμενη κίνησή του για να εξουδετερώσει, εντός εισαγωγικών, τη στρατηγική τη δική τους που αποσκοπεί στο να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, να κάνει ρελάνς και να προκηρύξει συνέδριο έκτακτο, όπου εκεί, αν υπάρχει πάλι, όπως αφήνει να εννοηθεί με φόβο, η πλειοψηφία που διαθέτει σήμερα ο κύριος Φάμελος, ναι, τότε θα πάμε πλέον σε άλλες καταστάσεις. Δεν αποκλείεται αυτό να σηματοδοτήσει και μια νέα διάσπαση, από τη στιγμή που θεωρούν ότι αυτό, ένα τέτοιο συνέδριο, θα είναι ελεγχόμενο και ουσιαστικά θα θέσει όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται στο χώρο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης εκτός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα αναγκαστούν να κάνουν άλλες επιλογές.
3: Προϊονίζεται ένα σκηνικό ραγδαίων εξελίξεων και ρευστότητας.
5: Στο τραπέζι, από τη μία και από την άλλη πλευρά που τα περιγράφουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
3: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για να διαμορφωθεί ανταγωνιστικός πόλος στον κύριο Μητσοτάκη, δεν αρκεί να προωθηθεί ένας ηγέτης για αυτόν τον ρόλο, αλλά πολιτικές, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης, αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ακελαρίδης μίλησε εδώ στο σταθμό της πόλης, τους Νίκο Φελέκη και Βούλα και Χαγιά.
6: Για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη, ένας ανταγωνιστικός πόλος απέναντι στο Μητσοτάκη, δεν αρκεί απλά και μόνο να προωθεί έναν ηγέτη, ένα πρόσωπο το οποίο θα παίξει αυτό το ρόλο, αλλά χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικών, ριζικών πολιτικών. Στον αντίποδα ακριβώς η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το βασικό πρόβλημα που θεωρώ ότι έχει αυτή τη στιγμή το κόμμα της Ελλάς είναι ότι προσπαθεί να τσαλαβουτήσει σε θολά νερά, αριστερά και δεξιά, χωρίς να έχει ένα πολιτικό στίγμα. Από τη μία νιώθω άβολα, δεν θέλω όντως να επισέλθω στα εσωτερικά ενός κόμματος, όταν ειδικά είναι σε μια κατάσταση τέτοια τρευστότητας.
2: News.
6: σας και εγώ να αποκωδικοποιήσω ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω προς τα που είναι, αλλά στέκομαι και εγώ αμήχανος και συντάσσομαι με την αμηχανία χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βλέπουν από τη μία την ηγεσία του κόμματος τους να θέλει να πάει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα και προς τον κύριο Τσίπρα.
7: Μα ο Τσίπρας δεν τους θέλει,
6: ακριβώς αυτό λέω. Και από την άλλη, τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα να μην τους ανοίγει την πόρτα.
3: Με την οικονομία και την ακρίβεια σε πρώτο πλάνο συνεχίζεται στο μεταξύ άτυπη προεκλογική περίοδος και οι διαξυφισμοί μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός προείδρευσε σύσκεψης όπου παρουσιάστηκε η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μια νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Στην παρουσίαση αρμόδιοι υπουργοί ψηφιακής διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θοδωρικάκος.
8: Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών και προστατεύει στην πράξη όσο γίνεται το εισόδημα κάθε οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά οικογενειών και ασφαλώς της μεσαίας τάξης πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσει πάρα μα πάρα πολύ. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης του ίδιου προϊόντος με τον ίδιο κωδικό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για να ξέρουμε πού είμαστε, τι γίνεται και τι συμβαίνει και όλα αυτά στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή. Και πιστεύω ότι οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν τεράστια δύναμη και όταν τη χρησιμοποιούν σωστά, αυτό έχει αποτέλεσμα στην αγορά υπέρ του δικού τους συμφέροντος.
3: Σύνδεση με τη Χριστιανά Κούσκου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στη μάχη της ακρίβειας μπαίνει από σήμερα το posokani.gov.gr. Η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ουσιαστικά ο καταναλωτής μπορεί πλέον να βλέπει πριν πάει στο ταμείο ποια λυσίδα πουλά φθηνότερα το ίδιο προϊόν, να συγκρίνει τιμές ανά κιλό ή λίτρο και να φτιάχνει δικές του λίστες αγορών. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή Σκλαβενίδη, Λίτλ, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market, Μασούτης, Γαλαξίας, Κρητικός, Market Inn, Χαλκιαδάκης και Σύνκα. Το Πόσο Κάνει ξεκινάμε περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες, τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Ο μεγαλύτερος όγκος αφορά τα τρόφιμα με πάνω από 4.800 προϊόντα από γάλα, τυριά, ζυμαρικά, όσπρια, αυτοσκευάσματα και κατεψυγμένα μέχρι σνακ, μπισκότα και κονσέρβες. Προς το παρόν δεν περιλαμβάνονται νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα, καθώς οι τιμές τους διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με ποικιλία, παραγωγό και προέλευση. Η χρήση τώρα είναι απλή. Ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει προϊόν είτε μέσα από τις κατηγορίες είτε πληκτρολογώντας την ονομασία τους. Mm-hmm. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Δείχνει επίσης την τιμή αναμονάδα μέτρησης ώστε να μπορεί να γίνει πραγματική σύγκριση ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικές συσκευασίες. Στην έκδοση για κινητά υπάρχει και η αναζήτηση με σάρωση του barcode, δηλαδή ο καταναλωτής μπορεί να σκανάρει ένα προϊόν ακόμη και μέσα στο κατάστημα για να δει αν αλλού πωλείται φθηνότερα. Από τις πρώτες τώρα δοκιμές φαίνεται ότι οι διαφορές δεν είναι αμιλητές. Σε γιαούρτι 500, σε συσκευασία γιαουρτιών 500 γραμμαρίων συγκεκριμένης μάρκας καταγράφηκε απόκληση έως 67 λεπτά ανασυσκευασία. Σε ψωμί για τόστ 720 γραμμάρια η διαφορά είναι στα 23 λεπτά, ενώ σε σαμπουάν γνωστής μάρκας η διαφορά είναι κοντά στα 70 λεπτά. Ένα από τα χρήσιμα, πρέπει να πούμε, στοιχεία της πλατφόρμας είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να κρατήσει ιστορικό στις τιμές ώστε να βλέπει εάν σε περίπτωση ένα προϊόν είναι σε προσφορά, εάν η προσφορά είναι πραγματική ή εικονική. Μια υποσημείωση που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τιμές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα αφορούν κυρίως τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων και όχι απαραίτητα τα φυσικά καταστήματα. Αρκετές αλυσίδες έχουν διαφορετικές τιμές στις online παραγγελίες.
3: Και άλλες στα φυσικά καταστήματα.
9: Ακριβώς. Επίσης ο καταναλωτής μπορεί να κάνει λίστες αγορών με ως 50 προϊόντα ώστε να βλέπει σε ποια αλυσίδα βγαίνει φθηνότερο Και ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι παρέχεται η σύγκριση σε
3: τιμές με χώρες της Ευρώπης.
9: Ακριβώς. Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Ισπανία. Και σύντομα θα προσθεθεί και η Πορτογαλία. Χρηστική πληροφορία είναι ότι δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Οι λίστες αγορών και οι προτιμήσεις αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή και δεν γίνεται κάποια επεξεργασία από κάποια αρχή. Η πλατφόρμα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και ήδη αρκετοί καταναλωτές έχουν πει, προκειμένου να εξερευνήσουν τις επιλογές που έχουν και να δουν πού συμφέρει για τις αγορές της εβδομάδας.
3: Μάλιστα, η Χριστιανά Κούσκου, να την ευχαριστήσω για ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό είναι και ένα όπλο στα χέρια της ίδιας της αρχής. Αλλά πιστεύω ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό, γιατί πια ο πολίτης, ο καταναλωτής τους θα γνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν κάπου αλλού φθηνότερα.
3: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η μάχη η προεκλογική, γιατί τύπος αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, περνάει μέσα από την ακρίβεια και το πεδίο της οικονομίας.
10: Ακριβώς, Κατερίνα, και το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είναι ότι ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο, όπως είπε, στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Είναι σαφές ότι η επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη είναι να εκπέμπει το μήνυμα όπως η κυβέρνηση δίνει καθημερινά την μάχη ενάντια στην ακρίβεια. Και με τον τρόπο αυτό και με τις πρωτοβουλίες αυτές να απαντήσει, θα λέει κανείς, και πολιτικά στην κριτική που δέχεται, την πολύ έντονη κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση, η οποία καταλογεί στην κυβέρνηση σαν αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επικαλούμε βεβαίως κατά βάση το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει
3: διπλάσιος έναντι του ευρωπαϊκού.
10: Ακριβώς από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό από την αντιπολίτευση καταλογίζεται, αποδίδεται μάλλον σε εγγενείς αδυναμίες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα μας και δεν σχετίζονται με τους εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους γνωρίζουμε κατά ότι επικαλείται ως επί το πλήστον η κυβέρνηση. Επίσης, αυτό το οποίο, στο οποίο στέκονται ιδιαίτερα από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου είναι στο μήνυμα που ακούσαμε και πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν, συγγνώμη, με απόλυτη σαφήνεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι επίσης ένα.
3: Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να αντιστραφεί ως επιχειρηματολογία και στην πραγματικότητα το προηγούμενο διάστημα το έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση ότι είναι μια έμεση παραδοχή αναποτελεσματικών ελέγχων στην αγορά από πλευράς της κυβέρνησης και ολιγοπωλιακών καταστάσεων που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.
10: Ακριβώς. Είναι μια κριτική η οποία σταθερά ασκείται στην κυβέρνηση. Να μην ξεχνάμε ότι το θέμα της ακρίβειας δεν είναι τωρινό, είναι ένα διαρκές πρόβλημα αυτό και τουλάχιστον μία τριετία. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ληφθεί, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με την οποία γίνεται προσπάθεια να εντατικοποιηθεί αυτή η προσπάθεια και να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική, ειδικά στο πεδίο των ελέγχων. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη η εικόνα παραμένει. Ο πληθωρισμός είναι υψηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην ξεχνάμε κατένα ότι δεν είναι μόνο η πτυχή των σούπερ μάρκετ, των διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν και άλλες πτυχές της ακρίβειας, όπως είναι το θέμα το εξαιρετικό πλέον που έχει πάρει.
3: Το στεγαστικό ζήτημα.
10: Ακριβώς, το θέμα της ενέργειας που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται βεβαίως σε αυτή τη συγκυρία από τις πολεμικές, από την πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα των καυσίμων που επίσης επηρεάζονται, και ακριβώς επειδή σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα στην στην παρούσα φάση επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ένα μήνυμα το οποίο και ένα στοίχημα θα λέγανε για την κυβέρνηση είναι τώρα που δημιουργείται όλο αυτό το περιβάλλον για να υπάρξει μια συμφωνία. Και αυτό φαίνεται και από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να περάσουν οι μειώσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου άμεσα και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Είναι διαρκή τα μηνύματα και χθες ο Πρωθυπουργός από την περιοδία που έκανε στη Βάρη και στη Βούλα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είναι σε εγρήγορση και θα εξασφαλίσει ότι θα περάσουν γρήγορα οι μειώσεις αυτές και στην χώρη αγορά. Το ίδιο ακούμε να επαναλαμβάνει στις παρεμβάσεις του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παραπάνω ένα στοίχημα. Πολύ σύντομα, όπως οι αυξήσεις βλέπουμε να αποτυπώνονται στις τιμές πάρα πολύ γρήγορα, το ίδιο να συμβεί τώρα που υπάρχουν μειώσεις στις διεθνείς τιμές. Σε γενικές γραμμές πάντως θα λέγαμε ότι η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο για την κυβέρνηση και επειδή βρισκόμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική ατμόσφαιρα στην χώρα, το θέμα της ακρίβειας είναι το βασικό που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και στην πορεία προς εκλογές. Όποτε για να γίνουν, αυτό είναι ξεκάθαρο και το γνωρίζουν και στην ίδια την κυβέρνηση. Και παράλληλα με τις δικές πρωτοβουλίες, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι επιχειρείται από το Μεγάλο Μαξίμου είναι να αποδομεί ουσιαστικά και τις
3: προτάσεις της αντιπολίτευσης.
10: Την πολιτική ακριβώς η οποία προβάλλει από την δική της πλευρά η αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι έχει αυτή τη χρειά και η αναφορά σήμερα του κ. Μητσοτάκη ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις, όπως είπε. Παραπέμποντας, το αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλη αυτή την αντιπαράθεση που από πλευράς της κυβέρνησης έχει στο επίκεντρο τις καταγγελίες ότι η αντιπολίτευση επιδίδεται σε ακατάσχετη παροχολογία, ότι έχει λογική λεφτόδεντρων, πυροτεχνημάτων.
3: Και επιχειρώντας επιπλέον να ταυτίσει, Απόστολε, το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του κ. Τσίπερα.
10: Ναι, σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις πρακτικές που σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι στον αντίποδα μιας συνεχής σοβαρής δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση ενισχύοντας την κοινωνία απέναντι και στην ακρίβεια, αλλά από την άλλη πλευρά χωρίς να δημιουργεί ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική ισορροπία και την τήρηση του δημοσιονομικού πλαισίου κανόνων. Μαλλοκρατώ να σου πω ότι χαρακτηριστικά ήταν από χθες τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης στην περιοδία του, ότι κάποιοι τάζουν τσάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά, όπως είπε. Ζητώ στους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί με αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν, όπως είπε. Και έκανε λόγο για πολιτικό διαγωνισμό που ο τσάμπα 1 συναγωνίζεται τον τσάμπα 2, όπως είπε, και ότι όποιος υπόσχεται τσάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: Είχαμε απάντηση από πλευράς του κ. Ανδρουλάκη, θα περάσουμε σε λίγο. Για εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο πόσο κάνει.gr, αφού ευχαριστήσω τον Απόστολο Χονδρόπουλο για ένα ακόμη εργαλείο απέναντι στην εσχροκέρδεια που μένει να δούμε στην πράξη αν θα είναι εύχριστο για όλους. Έκανε λόγο η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Πρόσθεσε πάντως ότι το ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η έλεγχη στην αγορά.
11: Το νέο εργαλείο περιμένουμε να το εφαρμόσουμε, να το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Ωστόσο, έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις, διότι ψηφιακά είμαστε αναλφάβητοι Έλληνες καταναλωτές, σε μεγάλο ποσοστό δηλαδή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι δηλαδή με τα ψηφιακά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορούμε γρήγορα, εύκολα να τα χρησιμοποιήσουμε. Το γεγονός ότι θα μπορεί να συγκρίνει και με το εξωτερικό είναι ένα θετικό ασφαλώς. Το δούμε στην πράξη, διατηρούμε επιφυλάξεις για να το σχολιάσουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που θα έχουμε μπορέσει να μπούμε στην εφαρμογή και να δούμε πόσος χρόνος χρειάζεται. Αλλά δεν θα πρέπει να τα φορτώνουμε όλους τους καταναλωτές. Βεβαίως και είναι θετικό ως ένα βαθμό. Από την άλλη, θα πρέπει το Υπουργείο να προστατεύσει τον καταναλωτή από τη λέλαπα της ακρίβειας. Δεν αρκεί ο καταναλωτής να συγκρίνει και να ερευνά την αγορά. Θα πρέπει να εφαρμοστεί νομότα, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός δηλαδή και να σταματήσει η εσχροκέρδεια. κέρδη από καλά κρατεί και όλα τα επίπεδα και κυρίως τα τρόφιμα στην αγορά. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να επιβάλλει την νομιμότητα με τη λειτουργία του ανταγωνισμού και με τον έλεγχο των τιμών, ώστε όχι απλά να συγκρατηθούν, να μειωθούν οι τιμές. Αυτό είναι το ζητούμενο για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Με μέτρα δραστικά. Είναι ένα μέτρο αυτό, δεν είναι μέτρο όμως που θα έχει αποτέλεσμα για το θέμα της ακρίβειας.
3: Ανταποδίδει τα πειρά στο μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στον Πρωθυπουργό και τις κορώνες περί τζάμπα με φόντο την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν πρόσβαση των νεών στα μέσα μεταφοράς. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, εμφανίστηκε επιπλέον αιχμηρός και έναντι του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding πήγε περίπατο. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
17: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
16: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
17: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
16: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
18: Και τη θέση του Πασόκ για μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι οι κοινωνικές κατοικίες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κρύβει από τους Έλληνες πολίτες ότι έχει δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιούν αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Και σημείωσε ότι λεφτά μπορούν να βρουν και να ασκήσουν πολιτικές για τους νέους. Αυτό είναι όμως που δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν. Αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Τόνισε ότι οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Χρειάζεται πολιτική βούληση και έλεγχο στην αγορά και έφερε ως παράδειγμα ότι το 2019 το βασικό καλάθι του νοικοκυριού κόστιζε 38,6 ευρώ και σήμερα κοστίζει 62 ευρώ και έχει ανέβει κατά 60% όπως είπε χαρακτηριστικά. Άσκησε κριτική και στον κύριο Τσίπρα, πήγε περίπατο το rebranding, είπε χαρακτηριστικά. Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση.

0: Που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επανέρχεται λοιπόν στο δικαστικό και όχι μόνο προσκήνιο η υπόθεση της ανανέωσης της θητείας των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, που όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, με απόφαση του Αρείου Πάγου ανανεώθηκε για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως από τον περασμένο Νοέμβριο έχει αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και αυτή ακριβώς είναι η αιτία που η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, προσέφυγε, όπως μαθαίνουμε, στον Άριο Πάγο και έχει συγκληθεί μάλιστα σχετική διοικητική ολομέλεια προκειμένου να αποφασίσει για το θέμα αυτό. Δεν είναι έκπληξη η κίνηση αυτή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς από τη στιγμή που είχε γίνει γνωστή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου σε σχέση με το χρόνο της ανανέωσης της θητείας των 3 εισαγγελικών λειτουργών, υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Θεσμού που τηρούσε στάση αναμονή.
0: Μας είχε προειδάσει η κυρία Κοβέση και κατά την επίσκεψή της, οι πιο παρατηρητικοί θα το είχαν εντοπίσει, και κατά την επίσκεψή της εδώ, στην Αθήνα, και την συνάντησή της με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Έτσι, και αφού πια έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο ότι και ο Άριος Πάγος με την απόφασή του έχει λόγο συγκεκριμένο με βάση και το εθνικό δίκαιο για την ανανέωση, για την παράταση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, έρχεται τώρα η κυρία Κοβέση και ζητά να γίνει δεκτή η προσφυγή που έχει καταθέσει. Γιατί δεν προβλέπεται, όπως μαθαίνουμε ότι αναφέρει στην προσφυγή της, σχετικό ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής των Ελλήνων Ανώτατων Δικαστών. Να σου πω ότι οι νομικοί εκτιμούν ότι η προσφυγή αυτή δεν έχει βάση και δύσκολα θα γίνει, έως απίθανο να γίνει δεκτό από το Άριο Πάγο. Ωστόσο, αποτελεί ένα πρώτο βήμα, εξαντλώντας τα όποια ένδικα μέσα εντός ή εκτός εισαγωγικών προβλέπει η εθνική νομοθεσία, να μπορέσει από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να φέρει στο θέμα το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα, όπως όλα δείχνουν, μάλλον ο επίλογος αυτής της σύγκρουσης δεν θα γραφτεί εδώ στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας, όπου αύριο οι ανώτατοι δικαστές στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να λάβει 2 εξίσου σημαντικές αποφάσεις. Να επιλέξει τους 3 νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, έναν εισαγγελέα εφετών και 2 εισαγγελείς πρωτοδικών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη δύναμη του ελληνικού κλιμακίου. Είναι ένα αίτημα που είχε υποβάλει επίσης η Λάουρα Κοβέση, τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, και έχει ικανοποιηθεί, το έχει αναγνωρίσει και η ίδια η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον και η επιλογή των οικονομικών εισαγγελέων που θα έχουν το τιμόνι της οικονομικής εισαγγελίας μετά την προαγωγή των κύριων Καψιμάλη και της κυρίας Σαφάκου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Άρα αύριο θα έχουμε καινούρια ονόματα, καινούργιους εισαγγελικούς λειτουργούς σε κρίσιμα πόστα, τόσο για τις υποθέσεις εντός Ελλάδος, όσο βεβαίως και για τις πολύ σοβαρές υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άρα επανέρχεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς βγαίνουμε εκτός συνόρων για να συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τα βλέμματα προφανέστατα είναι στραμμένα στην συμφωνία της Ελβετίας, η οποία υπογράφεται την Παρασκευή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με δηλώσεις εκατέρωθεν και βεβαίως να συγκρατήσουμε το πιο σημαντικό, τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν.
2: Πράγματι, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν θα μεταβεί ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ενδεχομένως να πάει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ από πλευράς ΗΠΑ και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσιάν, από την πλευρά του Ιράν, για να υπογράψουν αυτή την συμφωνία πλαίσιο που θα οδηγήσει σε μία δίμηνη περίοδο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Να πούμε ότι και οι δύο πλευρές μιλάνε για μια νίκη, και η πλευρά των ΗΠΑ ήδη από προχθές, αλλά το ίδιο περίπου δήλωσε και ο ίδιος ο Πεζεσιάν, ότι είναι μια διπλωματική νίκη για τη χώρα του αυτή η συμφωνία πλαίσιο. Παρά το

0: ότι δεν έχουμε απόλυτα όλες τις λεπτομέρειες στα χέρια μας, καταλαβαίνουμε το ότι όλα είναι ανοιχτά. Και σίγουρα θα συζητηθεί εκτενώς το θέμα των στενών του ορμού και το πώς αυτό θα είναι ανοιχτό. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να πει ότι αυτή η διάθεση του Ιράν να βάλει διόδια εντός εισαγωγικών δεν πρόκειται να γίνει δεκτή και θα είναι ανοιχτό. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου δεν έχει αποσαφινιστεί εάν θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την διαπραγμάτευση ή όχι. Πάντως αυτό που κρατάμε είναι και υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά από αρκετούς μήνες.
1: Κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι σε χαμηλά επίπεδα τριών μηνών, σχεδόν λίγο πριν οι τιμές ξεκινήσει ο πόλεμος με λίγα λόγια.
0: Και να πούμε ότι υπήρξαν και τρία υπερδεξαμενόπλια Ιρανικά που κατάφεραν να περάσουν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέρουν περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Αυτό λοιπόν σημαίνει πέρα από την μείωση των τιμών και μία, αν θέλεις, επαναλειτουργία της αγοράς πετρελαίου, έτσι ώστε να μην δούμε τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι ελλείψεις. Mm-hmm. Βεβαίως πρέπει να κρατήσουμε πολύ χαμηλά τις προσδοκίες, διότι η δίμηνη διαπραγμάτευση δεν πρόκειται να είναι εύκολη. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό, διότι και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει πει ότι θα βάλει και εκείνος τα δικά του βέτο σε αυτή τη συμφωνία, που έτσι κι αλλιώς έχει πει ότι δεν είναι μια καλή συμφωνία και ότι δεν περιλαμβάνει τις θέσεις του Ισραήλ.
1: Ναι, και με τον Τραμπ να δηλώνει από το Εβιάν της Γαλλίας στο πλαίσιο της G7 ότι αν το Ιράν δεν συμπεριφερθεί σωστά θα ξαναρχίσει η Αμερική να ρίχνει βόμβες. Ακριβώς. Άρα που κρατάμε μικρό καλάθι. Ας
0: αυτό
1: ελπίσουμε.
0: Πρέπει ακριβώς. Απλά θα ξέρουμε ότι θα είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει και ένα ήσυχο φθινόπωρο. Και κλείνοντας να πούμε ότι στη G7, όπως το λέγαμε και χθες, μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν η Ουκρανία. Εκεί λοιπόν φτιάχτηκε ένα τελικό ανακοινωθέν που λέει ότι οι G7, δηλαδή 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες, συμφώνησαν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων προς τη Ρωσία και μάλιστα υπόσχεται και αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση των Τυράννων ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας συνδέεται με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου αλλά και των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής. Εκεί θα πάμε τώρα. Θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την πλήρη συμμόρφωση της Αλβανίας με το διεθνές δίκαιο και κυρίως με το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και την προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας με έμφαση στο κομμάτι των περιουσιών, έθεσε ως βασική προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Εσωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η επισπεύδουσα δύναμη για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, έχοντας τον μείζωνα λόγο στη διαδικασία διεύρυνσης, τόνισε ότι είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση. Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι μεριμνούμε ώστε να αυξηθεί η απόδοση τίτλων μέσω της ψηφιακής εγγραφής στο κτηματολόγιο, διαβεβαινώντας παράλληλα ότι το ΕΠΕΞ παρακολουθεί πολύ στενά το ζήτημα των περιουσιών των μελών της μειονότητας. Για το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία, είπε ότι αναπτύσσεται μια συζήτηση που καταλήγει στο ότι η συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία. Από την πλευρά του, ο κ. Χουρδάκης ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων δεν μπορεί να μετατρέπεται σε λευκή επιταγή.
1: Από τη Βουλή, ο Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο, σε κλίμα Οδύνη, τελέστηκε το πρωί στον Ευρωκόπη κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης, ένα ακόμα θύμα μια τυγερής γυναικοκτονίας. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φρίκη που βίωνε το τελευταίο διάστημα η 45χρονη από το δράστη. Στη σύζυγό της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στις 11 η ώρα έγινε η κηδεία της 45χρονης. Συγκλονισμένη και η τοπική κοινωνία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο κάτω Ευρωκόπη, το από καταγωγής της γυναίκας. Το λευκό φέρετρο της 45χρονης ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Παρούσα εκεί η τοπική κοινωνία της αστυνομία, η τοπική ηγεσία της αστυνομίας στην Δράμα. Πλήθος κόσμου και τραγικές φιγούρες, φυσικά, Κατερίνα, τα δύο παιδιά της γυναίκας, η μητέρα της και η αδερφή της, οι οποίες παρέθηκαν στην κηδεία. Να πούμε ότι 5.30 ώρα είναι να γίνει κηδεία του 50χρονου δολοφόνου και αυτόχειρα στο χωριό Κουδούνια Δράμα, εκεί που κατάγεται, 5.30 ώρα το απόγευμα. Τώρα, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, έρχονται νέα στοιχεία για την υπόθεση. Ο θείος της 45χρονης καταγγέλει ότι πριν δύο εβδομάδες η ανιψά του είχε πέσει θύμα επίθεσης από τον 50χρονο και μάλιστα την είχε απειλήσει
4: Radio Rumeli News.
3: Όπως λέει τώρα ο θείος, έκανε το λάθος να μην το καταγγείλει αυτό το περιστατικό στην αστυνομία, στις αρχές, στην υπηρεσία του, ενώ στο μικροσκόπιο, Κατερίνα, τις αστυνομικές έρευνες πλέον είναι αυτές οι συνεδρίες που έκανε το ζευγάρι και ο 50χρονος με ψυχολόγο. Η αστυνομία τις χαρακτηρίζει ως ιδιωτικές συνεδρίες, δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία γι' αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ψυχολόγος στη Δράμα συνεργάζεται με την αστυνομία ως ψυχολόγος της Ελλάς εκεί, εξετάζεται αν τον είχε παραπέψει και σε κάποιον ψυχίατρο και αν τους είχαν χορηγηθεί κάποια φάρμακα τόσο στον 50χρονο όσο και στην 45χρονη. Υπάρχει μια πληροφορία, Κατερίνα, ότι στο σπίτι βρέθηκαν κάποιο τέτοιου είδους φάρμακα και εξετάζεται, Κατερίνα, αν όλο αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, δηλαδή αν είχαν ενημερωθεί αρμόδιες υπηρεσίες αστυνομίας προκειμένου να λάβουν κάποια μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν αυτή την τραγωδία.
1: Πράγματι μιλάμε για τραγωδία. Εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, με την ανακοίνωσή τους να υπολογίζεται έως τις 29 Ιουνίου. Ο Ισίδρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, το ανακοίνωσε αυτό χθες η κυρία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας. Είπε ότι οι βαθμολογίες θα έχουν ανακοινωθεί από 26 έως 29 Ιουνίου. Κάπου εκεί τις περιμένουμε και τις βάσεις, βέβαια, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, στο τέλος του Ιουλίου. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ότι έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία η πλατφόρμα smsresults.minetou.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου προκειμένου να τους έρθει με γραπτό μήνυμα. Τόσο το αποτέλεσμα τέλος του μήνα, δηλαδή οι βαθμολογίες τους, όσο και η σχολή την οποία θα έχουν εισαχθεί στο τέλος Ιουλίου. Η υπηρεσία αυτή θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 23 Ιουνίου. Αφορά βέβαια τους υποψήφιους και των γενικών, αλλά και των επαγγελματικών ηλικίων. Η είσοδος είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνουν στην υπηρεσία με τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά γράμματα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Στη συνέχεια καταχωρούν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και πλέον θα πάρουν τα αποτελέσματά τους με SMS. Βέβαια θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι υποψήφοι να ενημερωθούν και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και στα σχολεία όπου θα ανακοινωθούν, όπου θα αναρτηθούν την ίδια ώρα πάνω κάτω και τα αποτελέσματα. Πλησιάζει σιγά σιγά ο καιρός. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τα παιδιά και να μην απογοητευτούν από τα αποτελέσματα. Κάθε άλλο μάλιστα, γιατί μετά ακολουθεί και η διαδικασία των μηχανογραφικών. Σίγουρα θα έχουν τη δυνατότητα κάπου να εισαχθούν. Το θέμα είναι να εισαχθούν σε σχολές τις οποίες επιθυμούν, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο του συστήματος των πανελλαδικών στο οποίο βρισκόμαστε τώρα μέχρι να αλλάξει.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ιατρική, νομική και πληροφορική θα είναι και φέτος οι σχολές με τα περισσότερα μόρια, όπως ανέφερε ο εκπαιδευτικός αναλυτής και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
6: Όντως θα γίνει πανολεθρία στα μαθηματικά των οικονομικών. Κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία, μια και κάθε χρόνο το ποσοστό των παιδιών που γράφουν κάτω από τη βάση είναι από 70 έως 73%. Άρα δεν θα είναι καμία έκπληξη αν γίνει και φέτος πανολεθρία. Όμως ο πανικός παίρνεται. Εκείνο που πρέπει να κάνουν τώρα τα παιδιά αυτό το προσεχές διάστημα, μέχρι να ανοίξουν το μηχανογραφικό επισήμως, το οποίο περιμένουμε να γίνει γύρω στις 8 Ιουλίου, μέχρι Μέχρι τότε λοιπόν τα παιδιά πρέπει να έχουν πάρει τις βασικές τους αποφάσεις και επί της ουσίας να έχουν φτιάξει το μηχανογραφικό τους, αφού φυσικά ξεκουραστούν. Η αλήθεια είναι πως είπαν οι βιολόγοι ότι τα θέματα της βιολογίας ήταν πολύ πιο δύσκολα και μένει αυτό να το δούμε βαθμολογικά. Τα θέματα της φυσικής όλοι είπαν ότι ήταν πιο εύκολα, διότι τις προηγούμενες δύο χρονιές και κυρίως πρόπερσι είχε γίνει πολύ μεγάλη σφαγή. Φέτος είμαστε σε καλό δρόμο ως προς τη φυσική. Η ιατρική και η νομική είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των παιδιών. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι λίγο με τους πολιτικούς μηχανικούς, διότι σιγά σιγά αλλάζει και η Ελλάδα. Παλιά δηλαδή το χτίσιμο, η οικοδομή ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. Τώρα μικραίνει, διότι άλλοι τομείς περνούν στο προσκήνιο. Έτσι λοιπόν και οι σχολές των πολιτικών μηχανικών μάλλον αντικαθίστανται από τις σχολές ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών που έχουν το AI, έχουν όλα αυτά που είναι η τεχνολογική εξέλιξη των καιρών μας.
1: Στο μεταξύ συμφώνησαν ότι διαφωνούν Νέα Δημοκρατία και Αντιπολίτευση στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο σύνδεση με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και μπαίνει προφανώς σε κρίσιμο σημείο η συζήτηση στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Σήμερα την απασχόλησε η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, για το οποίο ούτως ή άλλως βεβαίως είναι γνωστό ότι είναι και πολύ δύσκολο να βρεθεί πεδίο συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης από τις θέσεις που έχουν ήδη εκφράσει όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Από τη Νέα Δημοκρατία τώρα, ο κύριος Τηλιανίδης, ο εισηγητής της, υπογράμμισε την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16, διευρύνοντας, όπως είπε, το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων που θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό. Μάλιστα, ο Γαλάζιος εισηγητής υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τη χώρα μας από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού, διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που θα συνέβαλε καθοριστικά στον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων, δημιουργώντας μια νέα πηγή εσόδων για το ΑΕΠ με νέες θέσεις εργασίας και άμεσες ελληνικές και ξένες επενδύσεις στον τομέα της παιδείας. Από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βάζει προϋποθέσεις, Κατερίνα, στην αναθεώρηση του άρθρου. Δηλαδή, η κυρία Γιαννακοπούλου ζήτησε τη θωράκιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου mm-hmm. και τη ρητή συνταγματική κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού mm-hmm. χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, στην ουσία, η κυρία Διαμαντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η πρόταση αυτή προβλέπει ανώτατη εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς πουθενά να αναφέρεται η λέξη μη κερδοσκοπικό.
1: Άρα η ένσταση είναι συγκεκριμένα εκεί, στο μη κερδοσκοπικό, λοιπόν.
7: Ακριβώς, αλλά και στον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση να φέρει την αναθεώρηση, σε μια φάση δηλαδή στο τέλος της βουλευτικής περίοδου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με μια διαδικασία εξπρες μόλις ενός μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του κ. Ξανθόπουλου, επέμεινε ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι αποκλειστικά ευθύνη και προνόμιο του κράτους. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Γαλάζιου εισηγητή για τους εξόριστους επιστήμονες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι η κυβέρνηση που δημιούργησε τις συνθήκες φυγής νέων επιστημόνων και σήμερα το επικαλείται ως επιχείρημα ώστε να ανοίξει η πόρτα όποιος πληρώνει να σπουδάζει. Από το ΚΚΕ, η κυρία Κτενά τόνισε ότι το άρθρο 16 κουρελιάζεται εδώ και δεκαετίες και πως η πρόταση για αναθεώρηση επιδιώκει την πλήρη εμπορευματοποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Και από την Ελληνική Λύση, ο κ. Φωτόπουλος επίσης διαφώνησε, είπε ότι η δική μας πρόταση είναι η παράλληλη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών ΑΕΗ με ταυτόχρονη κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, επιφυλάξεις και αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάδας όμως αντιπολίτευσης.
1: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ζητώντας μεταξύ άλλων μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, μετά από την απόφαση του Ομοσπονδίου τους, άφησαν σήμερα να κάνουν απεργία, διεκδικώντας κάποιες συνθήκες εργασίας με μόνιμο προσωπικό και αναβάζουν τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας του κέντρου της Αθήνας, ενώ ακολούθησε και πορεία προς τα γραφεία του ΕΦΚΑ. Τώρα, στα βασικά τους αιτήματα, ζητάνε είναι εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κάλυψη των θέσεων ευθύνης με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, καθώς και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο το φορέα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι η συγκέντρωση το πρωί ήταν αρκετός κόσμος, αρκετοί εργαζόμενοι, ενώ mm-hmm. το παρόν έδωσαν και βουλευτές τόσο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καταρίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Διευρυμένο προς τα εισοδηματικά κριτήρια και τη διάρκεια του είναι το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Νεκτέριος Ανδριόπουλος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι είναι οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και μάλιστα θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος για μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή για 1,5 χρόνο σε σχέση με το όσα ίσχυαν μέχρι και πέρσι. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες κυβερνήσεως, το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει εντός των ημερών και θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027. Και η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Το πρόγραμμα όμως έχει και διαβριμένα εισοδηματικά κριτήρια, γι' αυτό είπαμε ότι θα είναι και περισσότεροι δικαιούχοι. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα αυξάνονται από 19.000 στις 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα, από 31.000 στις 33.000 για έγαμους χωρίς τέκνα, ενώ μπορούν ανάλογα για οικογένειες που έχουν και περισσότερα παιδιά να φτάσουν μέχρι και τις 58.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποιες μέρες, έστω και λίγες, διακοπών. Παράλληλα, σημαντική είναι η τομή που είναι για τα άτομα με αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής άτομα με αναπηρία πάνω ή ίσο με 67%, αλλά και σε οικογένειες με τέκνα και άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκταρέ. Στην ενότητα του πολιτισμού, το θρυλικό καμαρίνι της αξέχαστης Αλίκης Βουγιουκλάκη αποκτά μόνιμη στέγη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει απόψε ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Γιάννης Μόραλης, και εμείς πάμε στη Μαρία Βασιλοπούλου να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
10: Καλό σας μεσημέρι. Μία βραδιά μνήμης αφιερωμένη στην ξεπέραστη Αλίκη Βουγιουκλάκη θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η εθνική μας στάρ, το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά θα φιλοξενεί από σήμερα και πλέον μόνιμα το προσωπικό καμαρίνι της Αλίκης. Έναν ζωντανό χώρο μνήμης, λάμψης, θεατρικής ιστορίας με το αυθεντικό κοστούμι από την παράσταση Αυτή η Χείρα, υποδήματα, προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα, σπάνιες φωτογραφίες, όλα σπάνια αντικείμενα που παραχώρησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά κανάλι 1 η εφηπίκουλα Βουγιουκλάκη, η σύζυγος του αδερφού της Αλίκης. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μόραλης, στις 7 το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα του θεάτρου, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, ο Ιωσήφ Βουράκης, η εφηπίκουλα Βουγιουκλάκη, ο σκηνογράφος Μανώλης Παντελιδάκης, ο οποίος και φιλοτέχνησε το καμαρίνι, καθώς και ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφος ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Επίσης θα μιλήσουν και άνθρωποι που συνεργάστηκαν, γνώρισαν ή εμπνεύστηκαν από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την γυναίκα που άλλαξε οριστικά το πρόσωπο του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Έτσι θα μιλήσουν οι ηθοποιοί Άννα Φόνς, ο Αλέξανδρος Ρήγας, Δημήτρης Γκοτζόπουλος, Δημήτρης Σαμόλης και Γιώργος Παπαπαύλου, mm-hmm. και η θεατρική παραγωγός Ντέζι Λεμπέση. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν σπάνια αποσπάσματα από μεγάλες θεατρικές στιγμές της Αλίκης Βουγιουκλάκη, καθώς και αποσπάσματα από την τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον πειραιώτη δημοσιογράφο Παναγιώτη Φίτρα, ο οποίος επιμελήθηκε και θα παρουσιάσει και την αποψινή εκδήλωση, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλά μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η δράση στον Μοντιάλ με τα μεγάλα αστέρια του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου να αναλαμβάνουν δράση. Γαλλία σε μεγάλη 3-1 με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι καθοριστικός στην νίκη των τρικολόρ επί της Σενεγάλης. Ιράκ Νορβηγία 1-4 με τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Νορβηγό κυνηγό, να σημειώνει 2 γκολ. Αργεντινή Αλγερία 3-0 με τον Λιονέλ Μέση στα 39 του χρόνια να δίνει μια μοναδική παράσταση και να σημειώνει hat-trick, 3 γκολ και τα 3 γκολ των Αργεντινών. Και Αυστρία Ιορδανία 3-1. Το απόψινο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Πορτογαλία Κονγκό στις 8, στις 11 η ώρα Αγγλία Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς στον Ολυμπιακό έρχεται σήμερα για να υπογράψει ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στον ΠΑΟΚ ο Μαρίνο Πούσιτς, ο 54χρονος Ολλανδοκροάτης, είναι ο αντικαταστάτης του Ρασβάν Λουτσέσκου την τεχνική ηγεσία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του αγώνα Δυναμό Κιέβου Universitate Acluz στις 23 και 30 Ιουλίου τα παιχνίδια, ενώ αυτή την ώρα διεξάγεται η διαδικασία της κλήρωσης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Conference League για τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
11: Περιμένουμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης στην κάθοδο. Καθώς και στην άνοδο από Λένορμαν έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής στην κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος στα Μαρουσία έως την Αλεξάνδρα, άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπη Λιβανού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη G7, προσθέτοντας: η εναλλακτική μια συμφωνία θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση. Οι ηλίθιοι άνθρωποι θέλουν μια παγκόσμια ύφεση. Το στενό δεν θα ανοίγει ποτέ. Διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Νέες αιχμές του Νίκου Παπά κατά του Σοκράτη Φάμελου μετά την αποπομπή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και δυστυχώς υπήρξε σιωπή από την ηγεσία του κόμματος. Εάν κάποιος συνηγορεί, είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια θέση ηγετική στο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο κ. Παπά στον Αθήνα 84. Ο κ. Τσίπρας τσαλαβουτά σε θολά νερά, πότε αριστερά, πότε δεξιά, χωρίς πολιτικό στίγμα. Έπαιξε με τα σύμβολα, έβαλε την αριστερά στο όνομα του κόμματός του, δήλωσε στον Αθήνα 84 ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούνας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική. Πάνω από 200.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη. Στα το Μουντιάλ στις 8 το βράδυ Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ωστόσο το μεσημέρι απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Ανεμιβόρειος 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική το θάρρος. Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Ρωμαίος
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Μα σύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
14: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
15: Αθήνα 984.

0: Έλα, ξεκινήσαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε και μουντιάλ, έχουμε και θεματάκια, έχουμε και ηχητικά, έχουμε και καλεσμένους, έχουμε τα πάντα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα, 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίων τραγάρε με τρένο των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος. Μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε, Μαρία.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκης. Μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Κόκκινος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική, το μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης, ο δικός μας άνθρωπος, ο Σταύρος Αμάραντος. Επειδή δεν πάμε πολύ καλά, γιατί μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια αλλά χρωστάμε και θα ακούσετε και κλάμα δεξιά και αριστερά, οι φίλοι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, γιατί έχει βγει η αστυνομία να μαζέψει χρήματα. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μια παράβαση ή μπορείτε να κάνετε κάτι μικρό, αλλά τα πρόστιμα θα πέφτουν σύννεφο για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είπαμε ως χώρα είμαστε ακόμα πτωχοί, παμπτωχοί. Άλλο αν έχουμε φτάσει σε σημεία ανάπτυξη που μας ζηλεύουν στην Ευρώπη και άλλες μπαλαφάρες. Αυτό το οποίο συμβαίνει πραγματικά στους δρόμους τις τελευταίες μέρες το είδαμε και με τις έξυπνες κάμερες, οι οποίες
1: λίγο χαζές,
0: ναι. Οι οποίες αποφασίστηκαν το ίδιο έξυπνες με αυτούς που τις εμπνεύστηκαν, με αυτές που τις καθοδηγούν, με αυτούς που τις λειτουργούν, με αυτούς που τις θεσμοθέτησαν, τάχα μου, για να φτιάξουν το χάος που υπάρχει στους δρόμους. Γιατί το χάος από τους δρόμους δεν φτιάχνει κατά αυτόν τον τρόπο. Φτιάχνει με άλλα μέτρα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα να αγγίζουν τα μέτρα, τα κατασταλτικά. Okay. Αλλά είναι το λιγότερο μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να αυξάνουμε το μισθό. Τον κατώτατο και συγχρόνως από τον Τελιβερά που τον βοηθήσαμε να παίρνει κάτι παραπάνω, να τα παίρνουμε από την άλλη τσέπη, γιατί παμσχάρι ανέβηκε πεζοδρόμιο. Okay. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Για να πει τώρα κάποιος, γιατί ρε Λεανίση υπέρ του ανεβαίνει, θα ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο. Όχι, φυσικά και όχι, αλλά από εκεί και πέρα το να κυνηγάμε για το...
1: Ναι, ναι.
0: Για το πολύ λίγο.
1: Για το παραμικρό. Ναι.
0: Για το σχολαστικό και το ένα και το άλλο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βουτάμε. Γράφουν σε πεζόδρομο. Την ίδια ώρα που σε πεζόδρομο έχει θέση για να παρκάρουν μηχανάκι. Ορίστε, θα το δείξω εδώ στο συνεργάτη μου. Και όποιος θέλει από το Υπουργείο των Πανέξυπνων, Προστασίας Πολίτη και όλους τους παρατρεχάμενους, γιατί περί παρατρεχάμενου συζητάμε, όταν έξω μιλάμε για μια ζούγκλα, όταν το παρακράτος κυκλοφορεί και πυροβολεί σε πλατείες, όταν η Greek Mafia κάνει ό,τι γουστάρει μέσα και έξω από τις φυλακές, το να κυνηγάς τον Τελιβερά. Λοιπόν, πάρ το εδώ για να το δεις. Είναι πεζόδρομος.
1: Είναι πεζόδρομος. Έχει, ναι, έχει ειδικές θέσεις για μηχανάκια και πατίνια. Ναι.
0: Και πατίνια. Ανεβαίνεις τώρα να πάντα τον παρκάρεις εκεί και σε γράφω.
1: Σε γράφω.
0: Με 150 ευρώ πρόστιμο. Εκτός από αστείοι, είστε και ληστές. Εκτός από φεδροί, είστε και τραγικοί. Και θέλετε ο κόσμος να σας εμπιστευτεί και να σας ακολουθήσει. Και είναι και παραμονές εκλογών. Όπως είπε και η αείμνηση Τζένι Καρέζη, ιστορία όλο πρωί-πρωί.
1: Να σου πω όμως τα ευχάριστα.
0: Για πες μου τα ευχάριστα.
1: Η νέα εφαρμογή πώς το κάνει, γραμμένη με γκρίκλις.
0: Ποια είναι η εφαρμογή, σε ποιον δώσαμε
1: δουλειά. Πώς το κάνει, πώς το κάνει.
0: Πώς το κάνει, τι είναι αυτό.
1: Έτσι τη λένε την εφαρμογή, πώς το κάνει.
0: Δίνουμε τώρα τις τελευταίες δουλειές που
1: έχουμε να δώσουμε. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Παρουσιάστηκε σε σύσκεψη του Μεύρου Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Πόσο. Και γιατί δεν το κάναν πόσο τσούζι. Ποπονάνε, ποπινάνε, πήγε εκείνο το τέτοιο να το παρουσιάσουν και με αυτό. Δηλαδή η κοροϊδία σε όλα τα επίπεδα του να παίρνω, να δίνω δουλειές και να χαρατσώνω έχει φτάσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει ζήσει ως πολιτικός, ως πολιτικό όν ή ως πολίτης από τη μεταπολίτευση και μετά και να μην είναι στα όρια της, αυτό που λέμε, της κατάθλιψης ζώντας αυτά τα οποία ζούμε. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτά. Ποτέ.
1: Προσφυγή στον Άρη
0: με πάγω. Τέτοια ευρηματικότητα και με τέτοιο πλασάρισμα εξυγχρονισμού.
1: Ναι, το έχουμε δει και άλλη μια φορά στις αρχές του 2000 κάτι παρόμοιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μιας και λες για εξυγχρονισμό, ναι. Προσφυγή της κυρίας Κοβέση, η Λαουρά μας δεν επαναπαύεται.
0: Ναι.
1: στον Άριο Πάγο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων.
0: Αλλά για δύο χρόνια.
1: Ναι, ζητά να μείνουν πέντε όπως προβλέπει η κάθε ανανέωση, ναι, και όχι για δύο όπως...
0: Μα τι να κάνουμε τώρα, αυτό το θεσμό θα τον κάνουμε θεσμό ο οποίος θα είναι ισόβιος. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο τις κεντρικές τράπεζες να είναι ισόβιος. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορείτε να τα δούμε. Βάλε λίγο μουσική και τραγούδια.
1: Πριν βάλει λίγο μουσική, ναι, βλέπω.
0: Βάλε, ότι... βάλε μουσική, εσύ και να τα λέμε.
1: Κάποια site ασχολούνται με το πού βρίσκονται τα όπλα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έχουμε βρει πού βρίσκονται τα όπλα από τα Βορίζια.
0: Ναι.
1: Και μας νοιάζουν τα όπλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, ναι. Τα άδεια όπλα σκοτώνουν. Και από την άλλη μεριά, μην ψάχνετε τα όπλα, να ψάχνετε βλήματα γιατί γεμίσαμε πολλά. Και μάλιστα σε κέρδες υπουργικές θέσεις. Ακόμα και αυτοί που μας σε θέσεις που μας επιβάλλουν ως απειοκυκοκρατία από αλλού.

0: Πάμε να περιηγηθούμε στη σύγχρονη Ελλάδα, στην Ελλάδα της ανάπτυξης, στην Ελλάδα η οποία πραγματικά κάνει άλματα μέσα σε, πώς να το πούμε, αυτό που...
1: Ποιο
0: μου ήρθε τώρα, μπορεί να κάνεις άλματα με σεβάλτο.
1: Δύσκολα.
0: Λίγο δύσκολα. Θα το καταφέρουμε εμείς αυτό. Θα το καταφέρουμε, να είσαι σίγουρος. Είναι από τα κατορθώματά μας, αυτά τα οποία μας αρέσει, και να τα προβάλλουμε και να τα επικοινωνούμε. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι που μετράει, η επικοινωνία και η προβολή. Και όσοι τσιμπήσουν, και πάνω απ' όλα όσες μπορέσουμε δουλειές να δώσουμε περισσότερες. Έτσι εξυγχρονίζεται το ελληνικό κράτος, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, όχι για κανέναν λόγο, για να ξέρετε, να λάβετε κι εσείς τα μέτρα σας. Πάμε. Έχουμε αφήσει κάτι. Όχι, δεν έχουμε αφήσει κάτι από χθες. Ανακαλύψαμε έναν καυγά. Μια κόντρα. Έλα.
2: Πριν να φύγουμε, πριν να πάμε στην κόντρα, ο πρωθυπουργός μας στην παρουσίαση του πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Είπε δεν είναι ανεκτές οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, καλά, είναι η πέμπτη φορά που το λέει αυτό τώρα. Εντάξει, έχουμε βαρεθεί. Έχουμε βαρεθεί και δεν μιλάμε για υψηλές τιμές. Μιλάμε για σχροκέρδια. Όσο δεν μιλάμε για σχροκέρδια, τόσο θα κοιτάζουμε να καλύπτουμε τη συζήτηση απλά με τις υψηλές τιμές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι τόσο απλό. Το έχει καταλάβει πλέον και τι να σου πω. Και όλοι αυτοί που δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Για πολλούς και δικούς τους λόγους. Okay, έχουμε εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση. Βγάζουμε κάτι τέτοια εντυπωσιακά. Την ίδια ώρα που δεν έχουν εξαρθρωθεί τα founds, όλες αυτές οι ιστορίες που γίνονται με τους πληστηριασμούς. Okay, αυτά ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε και πρόκειται να τα κουμπίσουμε. Γιατί κάνουμε δουλίτσα.
2: Και η δουλίτσα καλό είναι να γίνεται.
0: Α, μπράβο. Είχαμε λοιπόν μια κόντρα ανάμεσα στον δικό μας τον Χάρη τον Ιωάννου και τον κύριο Πόρτο Σάλτε.
2: Ο οποίος έλειπε χθες ο Χάρης Ιωάννου, οπότε εμείς φροντίσαμε.
0: Φροντίσαμε οπωσδήποτε να το αναπληρώσουμε αυτό το κενό, γιατί αυτό είναι η δική μας εκπομπή. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα. Οπότε ξεκινάμε. Το έχουμε μοιράσει αυτήν την κόντρα σε τρία ηχητικά. Η πρώτη κόντρα είναι για τους Μητροπολίτες και τους Μουφτίδες, για να μαθαίνετε ορισμένα πράγματα, ή μάλλον για να μην μαθαίνετε ορισμένα πράγματα και να μπορεί έτσι το κράτος να προχωράει. Αυτό που το έχουμε ονομάσει κράτος, γιατί το ονομάζαν κράτος και στο εξωτερικό και εμείς ντρεπόμασταν να το ονομάσουμε από μη πει. Καταλάβατε, και το ονομάσαμε και εμείς κράτος.
3: Τώρα, άλλοι γκρινιάζουν και θεωρούν ότι είναι αυτονόητο να τους διπλασιάσουμε το μισθό.
4: Εμείς δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, αυξήσεις. Ναι. Αυξήσεις δεν θέλουμε.
3: Σε ποιους άλλους θα
4: διπλασιάσουμε? Σε όλους θέλουμε αυξήσεις. Εμείς θα ζητάμε αυξήσεις, όχι να μειώσουμε το διπλανό. Να λέμε και εμείς αυξήσεις.
3: Πες μου σε ποιους ανθρώπους που πληρώνονται από το δημόσιο έχουμε διπλασιάσει το μισθό.
4: Αυξήσεις έχουν πάρει πρώτα απ' όλα όλοι στο μισθό.
3: Όχι αυξήσεις, λέω τώρα. Σε ποιους έχουμε διπλασιάσει το μισθό.
4: Μικρές, αλλά αυξήσεις έχουν δοθεί.
3: Μα δεν λέμε για μικρές, εδώ το διπλασιάζουμε. Λέω σε ποιους έχουμε διπλασιάσει το μισθό εκτός από Μητροπολίτες.
4: Μιλάμε για 120 άτομα. Ξαναλέω.
3: Και λιγότερα μπορεί να είναι. 120
4: άτομα.
3: Και λιγότερα μπορεί να είναι. Σε πόσους έχουμε διπλασιάσει το μισθό?
4: Ξέρω, αν έχουμε διπλασιάσει,
3: η πολιτική είναι διαχείριση συμβόλων. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αυτό.
4: Εδώ
3: είναι
4: όμως υπάρχει μια νομοθεσία.
3: Μερικούς μήνες πριν τις εκλογές να παίρνουν τα διπλά οι Μητροπολίτες.
4: Υπάρχει μια
3: 4.700 μεικτά για όσους δεν θυμούνται.
4: Υπάρχει μια νομοθεσία εδώ. Αυτό γιατί δεν το λέγαμε για παράδειγμα για τους μουφτίδες της Ξάνθης?
3: Ότι παίρνουν αυτά τα χρήματα.
4: Πώς δεν έχουν σχέση?
3: Και επειδή παίρνουν οι μουφτίδες, δηλαδή άμα οι μουφτίδες παίρνουν ένα χιλιάρικο, θα δίναμε και στους Μητροπολίτες.
4: Ακολουθείτε μια νομοθεσία, ρε παιδί μου, ακολουθούν ένα πρωτόκολλο οι μισθοί αυτοί. Αυτό το πρωτόκολλο είχε γίνει για τους μουφτίδες, ναι. Δεν είχε γίνει για τους Μητροπολίτες. Δεν είναι παράνομο αυτό που έγινε.
3: Όχι, απλά εντάξει, θα το αξιολογήσει ο κόσμος αυτό, αν έπρεπε να διπλασιαστούν οι μισθοί των Μητροπολιτών μερικούς μήνες πριν τις εκλογές.
5: Σε όλα. Ούτε αυτό είναι κάτι το τραγικό.
3: Διπλασιάζουν το μισθό στους Μητροπολίτες και η κυβέρνηση αποκαθιστά αδικίες. Μόλις τάξει τίποτα για την πολίτευση, είναι λαϊκισμός και θα χρεοκοπήσουν.
0: Κρατήστε το αυτό, το ότι μόλις τάξουμε κάτι ή μόλις βάλουμε κάτι παραπάνω υπάρχει κίνδυνο να χρεοκοπήσουμε, γιατί ξαναγεννάει η μπάλα. Τούμπα τα φύλλα και ξαναγεννάμε στις μέρες του 19, όπου χρωστάμε, δεν έχουμε χρήματα, έχουμε επιτήρηση, δεν βγαίνουμε κτλ. Ενώ μέχρι να φτάσουμε εδώ μιλούσαμε για την Ελλάδα 2.0, η οποία ξεφύγει από όλες αυτές τις ιστορίες, η οποία έχει εκτοξευθεί στην παραγωγή, δεν χρωστάμε, καλύπτουμε με υπερπλεονάσματα τα χρήματα. είμαστε μια χαρά και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Αλλά τώρα ξαφνικά επέστρεψε ο Ξανθόπουλος από την Ξενιτιά και κλαίει για τα χαμένα παιδιά που φύγαν. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Και ανακαλύψαμε τελικά τους μουφτίδες. Τέσσερις που παίρνουν πολλά και ξαφνικά υπήρχε.
2: Εν τω μεταξύ δεν παίρνανε καν παραπάνω. Έτσι, επειδή έψαξα και το είδα.
0: Ναι, δεν παίρνουν όντως.
2: Παίρνανε 2%. Οι Μητροπολίτες παίρνανε 2.400.
0: Ναι, παιδί μου, ό,τι θέλουμε λέμε.
2: Έχουμε από πίσω, ό,τι θέλουμε.
0: Λέμε. Έχουμε από πίσω τα ηλεκτρονικά μέσα. Γιατί αναφερόμαστε στις εφημερίδες για ποιο λόγο. Γιατί τις εφημερίδες δεν διαβάζει κανένας. Πάρε τις πωλήσεις των εφημερίδων για να δεις πώς ενημερώνεται πλέον από εφημερίδα. Έχουμε όμως τον ηλεκτρονικό. Μπακαμπούκα τα δικά μας μέσα με τις τριγωνικές σχέσεις. Οκ, okay, τα οποία κρατούνται ζωντανά, έστω και αν έχουν χρέη. Εσύ αρκεί να μην έχεις χρέη. Οκ, okay. Ναι. Γιατί και το πρόστιμο τώρα, αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, γιατί στο πετάει κατευθείαν στην εφορία. Για να σε πιάσει αχμάλωτο. Για να σε πιάσει αχμάλωτο, να το πληρώσεις. Θα αναγκαστείς να το πληρώσεις. Εσύ θα αναγκαστείς να το πληρώσεις. Ο άλλος που έχει πάρει με τριγωνική 50 δάνεια. Άστον.
2: Ας κάνει τη δουλειά του.
0: Ας κάνει τη δουλειά του που είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι το σύγχρονο αστικό κράτος. Τι να κάθομαστε τώρα να συζητάμε. Και από δίπλα να αυξήσουμε το 23-24%. Θα το πάμε στο 30% ωφέλιμο μαξιλάρι, δίνοντας δουλειές. Είμαστε μια χαρά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την νομοθεσία αυτή όλη την ιστορία. Όσο για την νομοθεσία, εφόσον δεν θέλουμε τα λαβέρια, γιατί δεν κάνουμε το διαχωρισμό εξουσιών να τελειώνουμε. Αλλά τους θυμηθήκαμε τώρα, γιατί θέλουμε να πάμε ακροδεξιά, ό,τι πάρουμε από τους Μητροπολίτες μαζί. Μπράβο, μαζί με τον αγιασμό να λέει προσέξτε και λίγο την ψήφο σας στο χριστεπώνυμο πλήθος, μπας και ξεκολλήσουμε από το 30. Πάμε στην επόμενο.
3: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
2: είναι άλλο θέμα αυτό.
3: Γεμίσει. Μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
2: Αναπαράγει τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
3: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
2: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
3: Το κατάλαβα
2: ότι υπάρχει
3: πριν
2: ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι, είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμό στο ρεύμα από το να δίνει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Για... Παιδιά, δεν ξέρω.
3: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
2: Μιλώ άλλη γλώσσα.
3: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία.
2: Δεν ξέρω.
3: Ψυχραιμία.
2: Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
3: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
2: Είμαι πολύ ψυχραιμό.
3: Πληρώνουμε. Απελευθερώσαμε την αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι δεν είναι πια το κρατικό μονοπόλιο.
5: Έχουμε δύο πολέμου.
3: Έχουμε
5: δύο πολέμους εδώ.
3: Α, τώρα είσαι στην ίδια.
5: Δεν παίζεις κανένα ρόλο.
3: Λέω. Ξεκίνησα να μιλάω και μου λες για τον πόλεμο. Εγώ δεν είπα για πόλεμο. Έχουμε γεμίσει την Ελλάδα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καλώς. Αυτό έχει σπρώξει προς τα κάτω τις τιμές του ρεύματος. Εάν όχι, γιατί αυτό το χρηματιστήριο του ρεύματος που έχουμε, για το οποίο μέχρι και ο Μητσοτάκης γκρινιάζει και στέλνει επιστολές στη Φόντερ Λάιν, αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Οι εταιρείες, είτε η ΔΕΗ, οι πρώην, ας την πούμε έτσι, οι κρατικοί είτε οι ιδιωτικές έχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές τους.
2: Άλλο για να δούμε
3: εάν υπάρχει, αν
2: θέμα.
3: Υπάρχει ανταγωνισμός από πλευράς που να ωφελείται ο καταναλωτής. Άρα αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα.
2: Είναι άλλο θέμα
3: τώρα το να κατηγορείς εσύ όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη ότι είναι λαϊκιστές και ό,τι κάνει η κυβέρνηση είναι σωστό.
2: Και είναι διαφορετικό ζήτημα. Πάω να ρημάξω μία από αυτές τις εταιρείες παρόχους ενέργειας προκειμένου να κάνω λαϊκισμό, υποτίθεται κοινωνική πολιτική.
3: Εγώ δεν άκουσα κανένα να λέει θα ρημάξω τη ΔΕΗ πάντως, συγγνώμη.
2: Αυτό λέει, κανένα όταν λέει θα μοιράσω τζάμπα ρεύμα.
3: Έλα,
2: είναι σαν να
3: θα μοιράσω
2: ΔΕΗ,
3: τζάμπα ρεύμα.
2: Όταν, μα δεν λέει θα μοιράσω τζάμπα της Energy.
0: Ούτε η εταιρεία την οποία εξιστόμησε αντικειμενικώς ήταν τυχαία, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Και εμάς αυτό μας νοιάζει. Μην δώσουμε το ρεύμα δωρεάν των εταιριών.
0: Έχουμε
2: μας.
0: Δύο πολέμους και μάλιστα το επαναλαμβάνουμε δύο φορές. Έχουμε δύο πολέμους, έχουμε δύο πολέμους. Δύο πολέμους συν δύο πολέμους, τέσσερις πολέμους. Να δείτε ότι στο τέλος θα μας ψήσουν και γι' αυτό. Ότι έχουμε τέσσερις πολέμους.
2: Θα ρωτήσω κάτι πιο δίπλα, ας πούμε, στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία, οπουδήποτε. Ναι. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό, ρε αγόρι μου. Γιατί δεν λέμε το πιο απλό. Γιατί δεν λέμε το πιο απλό. Ή έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι.
0: Okay. Έγινε ολόκληρος δώρος ιστορίας με αυτό που δεν κατασταθεί.
2: Πράσινη μετάβαση.
0: Πράσινη μετάβαση, πράσινη άλογα και το ένα και το άλλο. Ναι. Δεν είχαμε πριν από τον πόλεμο ακριβό ρεύμα.
2: Είχαμε.
0: Τότε τι καθόμαστε και συζητάμε. Για να καταλάβω δηλαδή. Και ως πότε θα πιστεύουν ότι όλοι αυτοί δεν τους κόβει. αφού είχαμε και πριν από τον πόλεμο. Και γιατί ενώ πουλάμε φτηνό ρεύμα προς τα έξω, αγοράζουμε ακριβό ρεύμα? Θα σας το απαντήσει ο Γιώργος Αυτιάς σε λίγες μέρες. Θα τα ακούσετε γιατί. Αλλά από εκεί και πέρα μην παίρνετε για τον κόσμο για βλάκα. Πείτε ότι η δουλειά είναι μοιρασμένη. Έτσι πρέπει να την κάνουμε. Αυτό εξυπηρετούμε και δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Σε βλέπουμε είτε σαν πολίτη, είτε σαν οντότητα. Σε κοστολογούμε. Δεν σε βλέπουμε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο.
2: Είσαι ένας αριθμός.
0: Μα δεν είσαι. Είσαι ένα νούμερο από το οποίο πρέπει να βγάλουμε νούμερα.
2: Να παράγει αριθμό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι η ιστορία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι. Κατάλαβες.
2: Ακριβώς.
0: Πάμε και στο επόμενο, γιατί εφόσον το λύσαμε αυτό με το ρεύμα, το οποίο δεν πρόκειται να έχουμε, για το θέμα του ανταγωνισμού δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για λάνη υπερδικογορίλα στην ανάφη, τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε που θα είχαμε ανταγωνισμό και θα έπεφτε το ρεύμα. Στις υπόλοιπες όμως κράτες, στα υπόλοιπα όμως κράτη, τα οποία και αυτά στο καπιταλισμό ζουν, δεν είναι σε καμία Σοβιετία, εκεί, ακόμα και όταν υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Δεν είναι Σοβιετία. Αλλά υπάρχει παρέμβαση. Γιατί? Γιατί δεν γίνονται γύρω από ένα γραφείο? Γιατί και ο άλλος νιώθει ότι με κάποιον τρόπο στη διαχείριση αυτού του συστήματος θα πρέπει να προστατεύσει τον ευάλωτο, να μην τον φέρει απέναντί του. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε και στο τελευταίο.
4: Το πρόβλημα του πολίτη είναι να δίνει ένα ευρώ στο λεωφορείο. Δηλαδή όλος ο κόσμος εκεί έξω στενάζει με το λεωφορείο που το βάζουν προτεραιότητα και οι δύο οι αριστεροί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τα 10 ευρώ τη βδομάδα.
3: Ωραίο.
4: Εάν εγώ
3: ωραίο,
4: έχω καλή δουλειά και έχω καλούς μισθούς και χαμηλή φορολογία, δεν με νοιάζει το λεωφορείο, χάρη.
6: Εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτά που μας δίνει.
3: Το πραγματικό πρόβλημα με τις μετακινήσεις.
4: Κλείσαμε εδώ, παιδιά.
3: Μισό λεπτό.
4: Μια
3: τάκα. Κλείσαμε. Μα δεν το έχω πει ακόμη. 30 δεύτερα. Το πραγματικό πρόβλημα με τις μετακινήσεις είναι.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
7: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Microland Computers.
17: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
16: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
17: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
16: Τεχνικό στο σπίτι.
17: Τεχνικό στην επιχείρηση.
16: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
17: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
16: Χάλασε?
17: Φέρτε το στους ειδικούς.
16: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
17: Τα πάντα για τα πάντα.
16: Microland Computers.
17: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
16: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Έχεις την αγοραστική μας δύναμη.
0: Τίποτα, καμία. Γιατί τον νοιάζει? Τι θέλει δίσον? Να είσαι Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7. Διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήγματα από την Ισραηλινή αεροπορία σε Τύρο, Ναμπατίε και Μπαραχή. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λαούρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Απάντηση στην επικριτική αναφορά του Πρωθυπουργού σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς, τους φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά. Με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης η συζήτηση επί του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 άτομα πάνω από 200.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι, απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λεάνης, μαζί του και ο Σάββας Παναγιωτήτης, όπως κάθε μεσημέρι. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος «Σταθερός, ίσως για λόγους ταξικούς». Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον συγγραφέα ενός βιβλίου. Μιλάμε που και που για το βιβλίο. Συχνά πυκνάω για κανένα λόγο. Διαβάζετε κανένα βιβλίο, ξεστραβωθείτε για να καταλαβαίνετε και τι σας γίνεται. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Επιδημία παρελθόντος. Δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πλέον όλους μας. Συγγραφέας είναι ο Μίτσος Μπιλάλης, ο οποίος σπούδασε ιστορία στην Αθήνα και στη Σόφια και διδάσκει θεωρία και τεχνολογία της ιστορικής πληροφορίας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Μπιλάλη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Αν και θα προτιμούσα να μιλάμε στον ελληνικό, τέλος πάντων.
1: Όπως θέλετε, ναι.
0: Δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ακούει κάποιος, λέει, όπα. Τι έγινε τώρα, γιατί εγώ αλλιώς τα ξέρω, ρε παιδί μου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφω κάτι, προσλαμβάνω κάτι, στέλνω κάτι, αναπαράγω κάτι. Δεν μπορεί να αντιληφθείτε ότι αυτό αυτόματα είναι μια δημόσια ιστορία. Σωστά.
1: Είναι πολύ σωστό. Από εκεί άλλωστε ξεκινάει και το συγκεκριμένο εγχείρημα, αυτό το βιβλίο. Ξεκινάει ακριβώς από αυτό το πράγμα το οποίο μόλις είπες τώρα. Έχουμε ταυτίσει στο μυαλό μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες αυτές τις πλατφόρμες, με την έννοια του παρόντος. Και μάλιστα όχι με μια οποιαδήποτε έννοια του παρόντος, με ένα παρόν όπως το περιέγραψε. Στιγμιαίο, ένα πράγμα το οποίο διαρκεί όσο η κίνηση ενός δακτύλου πάνω σε μια οθόνη. Ένα παρόν που μοιάζει με εικόνες που εναλλάσσονται ασταμάτητα, κρατάνε λίγο, αναβοσβήνουν πάνω στις οθόνες μας και εξαφανίζονται. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ακριβώς προσπαθώ να διερευνήσω πως στις ίδιες αυτές επιφάνειες ουσιαστικά μια κοινωνία σαν τη δική μας, την ελληνική κοινωνία, διαμορφώνει και τις αντιλήψεις της για το παρελθόν και την ιστορία της. Ακριβώς πάνω σε αυτές επιφάνειες, ακριβώς μέσα από τις ίδιες διαδικασίες σαν και αυτές τις οποίες επισημαίνεις, διαμορφώνεται ο τρόπος με τον οποίο σαν κοινωνία καταλαβαίνουμε, συζητάμε, μαλώνουμε, αποφασίζουμε και νοηματοδοτούμε το παρελθόν.
0: Πώς διαμορφώνεται, συνεπώς, Μίτσο μου?
1: Διαμορφώνεται...
0: Γιατί εγώ αυτό το βιβλίο, θα πω ότι διαβάζεται ευχάριστα, είναι πολύ ωραίο βιβλίο, έχει την άβρα μιας διατριβής, αλλά και το θεωρώ πολύ εύστοχο τον τίτλο που

0: φαντάζομαι, εικάζω, ότι δεν τον διάλεξε τυχαία ως επιδημία παρελθόντος.
1: Πολύ, ναι. Όχι, καθόλου τυχαία δεν είναι. Είναι απεναντίας, είναι το κεντρικό εργαλείο για να απαντήσει κανένας στην ερώτηση που μου έκανες μόλις, το πώς διαμορφώνεται αυτό το παρελθόν. Αυτό που προσπαθώ να περιγράψω είναι ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε, δηλαδή ο σχηματισμός αντιλήψεων, εικόνων, αισθήσεων, πεπιθήσεων για το παρελθόν, διαμορφώνεται με έναν τρόπο, πόσο και να φαίνεται περίεργο, μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο διασπείρεται ένας ιός στη φάση της επιδημικής του κυκλοφορίας.
0: Αυτή ήταν, φαντάζομαι, η αφορμή, έτσι.
1: Ναι, είναι η αφορμή. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ο COVID ήταν ένα πεδίο το οποίο δοκίμασε αυτή την ιδέα στην πράξη. Έτσι, έχουμε περάσει 3 χρόνια με το οποίο οι κοινωνίες μας συντονίστηκαν και κατάλαβαν στο πετσί τους πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις και να διαμορφώνεις το παρόν και το μέλλον σου μέσα σε συνθήκες επιδημικής κυκλοφορίας. Αλλά σε αυτό το βιβλίο φεύγουμε λίγο περισσότερο. Η επιδημία γίνεται κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο ξέρουμε, από τη διασπορά ενός μικροβίου. Γίνεται ένας ολόκληρος τρόπος για να ξεκλειδώσεις και να καταλάβεις ακριβώς πώς κοινωνίες της δικής μας εποχής σχηματίζουν συνολικά τις αντιλήψεις τους, τις αξίες τους, τα νοήματά τους. Η επιδημία είναι κεντρική έννοια. Είμαστε σε μια φάση του πολιτισμού, είμαστε σε μια φάση της ιστορίας που τα νοήματά μας, οι αντιλήψεις μας σχηματίζονται πραγματικά επιδημικά. Όπως ακριβώς ένας ιός ο οποίος δια της επανάληψης από το ένα σώμα στο άλλο, από τον ένα φορέα στον άλλον, κατακλείζει ένα κοινωνικό πεδίο και το στοιχιώνει με την παρουσία του, με τον ίδιο.
0: Εγώ θα λέγε το μολύνι.
1: Ναι, και τον μολύνι, προφανώς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τα νοήματά μας, αυτά τα οποία ανταλλάσσουμε και τα λοιπά, κυκλοφορούν επιδημικά. Περνάνε από τη μία οθόνη στην άλλη, περνάνε από το ένα comment στο άλλο. Και το κατακάθι όλης αυτής της διαδικασίας είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθεί να ανοιχνεύσει το συγκεκριμένο βιβλίο.
0: Μίτσο μου, ξέρεις τι είναι, τι υπάρχει κάτι που μπορεί να μπερδέψει κάποιους. Υπομορφή είναι ένσταση, το καταθέτω.
1: Βεβαίως.
0: Το παρελθόντος, γιατί όλοι θεωρούν ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ με το παρόν.
2: Επιφανειακά.
0: Και όχι μόνο. Σου λέει τι παρελθόν να έχει αυτή η ιστορία, αφού είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο, αλλά στα δικά μας τα χωράφια, στα χωράφια της ιστορίας, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχει γίνει πλέον συνείδηση κάτι το οποίο προφανώς και δεν έχει περάσει στον κόσμο, γιατί ο κόσμος μαθαίνει ακόμα ιστορία με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο, παλαιό τρόπο κτλ.
0: Και ελεγχόμενο, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς, προφανώς. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι πλέον κοινό κτήμα, αν θέλεις, στις επιστημονικές κοινότητες των ιστορικών, είναι ότι το παρελθόν δεν είναι ένα. Το παρελθόν δεν είναι κάτι ακίνητο, το παρελθόν δεν είναι κάτι δεδομένο που πέφτει από τον ουρανό, ας πούμε, και αρκεί να είσαι ένας καλός, πώς να το πω, ένας καλός παρατηρητής του, να ανοίξει τα χέρια σου, να το πιάσει και να το καταλάβεις. Αυτό το πράγμα δεν είναι ιστορία, δεν είναι παρελθόν. Το παρελθόν είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά μια ζωντανή κοινωνία νοηματοδοτεί. Και το παρελθόν μάλλον εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο μια ζωντανή κοινωνία προσεγγίζει τις παρελθούσες εμπειρίες της, τις νοηματοδοτεί και τις χρησιμοποιεί μέσα στο παρόν της. Αυτό ήταν πάντα το παρελθόν, αυτό συνεχίζει να είναι και σήμερα. Και πόσο στο δικό μας παρόν.
0: Μπορώ να το εκλαϊκεύσω λίγο αυθαιρέτως.
1: Βεβαίως.
0: Άρα εδώ χωράει το ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο Γάιδαρος δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν το φάγει ο Γάιδαρος, δεν ξέρω αν είναι στραβό το κλίμα. Ξέρω πάντως ότι. Όπως ακριβώς, ας πούμε, παρακολουθούσα την εκπομπή σου από την αρχή, αυτό το οποίο κάνετε είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και τα λοιπά. Προσπαθείτε να βγάλετε νόημα μέσα σε ένα παρόν, να ερμηνεύσετε, να πάτε πίσω από ένα βίντεο, πίσω από μια δήλωση, να πάτε πίσω από ένα πράγμα και να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα με το ρεύμα, με την αγορά της και τα λοιπά. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να σταθούμε πίσω από τις εικόνες του παρελθόντος, προσπαθούμε να καταλάβουμε δηλαδή πώς ακριβώς σε μια παρελθούσα στιγμή λειτουργούσε η κοινωνία, πώς ακριβώς ήταν οι δυνάμεις της, πώς ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουν οι άνθρωποι εκείνης εποχής, το κάνουμε εμείς μέσα από το παρόν μας και μέσα από τα δικά μας εργαλεία, όπως ακριβώς.
0: Ως αντανάκλες.
1: Όπως ακριβώς εσύ δουλεύεις για να νοηματοδοτήσεις την επικαιρότητα και το παρόν. Έχει διαφορετικούς ερμηνευτές. Είναι άλλο το παρόν σου και άλλο το παρόν που αναδεικνύει όταν από τα ηχητικά αποσπάσματα τα οποία έβαλες πριν από λίγο στην εκπομπή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το παρελθόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι μαλώνουν καθημερινά, οι οποίοι διαχειρίζονται ιστορική πληροφορία στα social media, οι άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε για το Μακεδονικό, για τις Πρέσπες, για την Αμφίπολη, για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για τους ήρωες του 21, για τον πατριωτισμό.
1: Για τους ήρωες του 21, για τους Μαραγδί, για τις φωτογραφίες της Κεσαριανής κτλ. Είναι ζωντανοί άνθρωποι που κάθε μέρα παράγουν πάνω στα social media και διεκδικούν αυτό το παρελθόν. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ψάχνει ακριβώς να καταλάβει ποια είναι η γραμματική και το συντακτικό αυτού του ψαξίματος. Ως ακριβώς σαν μια σημερινή κοινωνία στην οποία ο βασικός μας τρόπος μέσα από τον οποίο λειτουργούμε είναι αυτές οι αργολιθμικές πλατφόρμες, πώς επηρεάζει τους τρόπους κατανόησης του παρελθόντος.
2: Και πώς μπορούν να επηρεάσουν και το παρόν, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και το παρόν και
0: προφανέστατα
2: το μέλλον.
0: Προφανέστατα και το επηρεάζουν. Εγώ θα έλεγα, εγώ θα ρωτούσα τον Μίτσο, επειδή σίγουρα μέσα από όλα αυτά υπάρχει και μια αντανάκλαση στο μέλλον, πώς τη φανταζόμαστε αυτήν.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση πραγματικά. Αυτό που βάζεις είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για αυτό το βιβλίο. Κάθε διεκδίκηση του παρελθόντος, όχι μόνο τώρα και σε προγενέστερες εποχές, δεν ήταν ποτέ μια απλή διεκδίκηση ενός παρελθόντος. Όταν κατεβαίνεις το 90, ξέρω εγώ, στα συλλαλητήρια, όταν αλλάζει ο κόσμος και αρχίζουν τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και μια σειρά άνθρωποι αρχίζουν και κατεβαίνουν στις πλατείες για να διεκδικήσουν τις όποιες αντιλήψεις έχουν για το τι είναι η Μακεδονία, τι ήταν ιστορικά η Μακεδονία, δεν το κάνουν αυτό για τη Μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα, το κάνουν ακριβώς γιατί έχουν ένα σχέδιο, μια αντίληψη για το πια πώς θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η εθνική ζωή, πώς ακριβώς και από εδώ και πέρα θα είναι ένα μέλλον κτλ. Ποιο χώρο θα έχει αυτό το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου σε ελληνική Μακεδονία ή δεν θα έχει, από ποιον διακυβεύεται κτλ. Κάθε διεκδίκηση λοιπόν του παρελθόντος είναι ακριβώς την ίδια στιγμή και μια διεκδίκηση ενός μέλλοντος. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και αυτή το στενό σφιχταγκάλιασμα παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος διαπερνά και τις σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου.
0: Και τι πιστεύεις εσύ, τι εκτιμάς, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μέλλον μέσα από την δημόσια ιστορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα είναι κάτι το οποίο θα το διαμορφώσουμε με τους δικούς μας όρους ή με όρους άλλων.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα απαντήσω μόνο ειλικρινά. Ο ιστορικός δεν είναι προφήτης.
0: Δεν το θέτω ως προφήτη. Καταλαβαίνεις, Μίτσο μου, πώς το θέτω.
1: Δεν μπορώ να κάνω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι το διαμορφώνουμε ήδη. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει, εκατομμύρια bytes πληροφορίας προστίθενται, διακινούνται, περνάνε μπροστά από τα μάτια μας, μας διαμορφώνουν και την ίδια στιγμή διαμορφώνουν και τις αντιλήψεις μας για αυτό το παρελθόν. Το που θα κάτσει μπίλια, το που αυτό ακριβώς το πράγμα θα οδηγήσει είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω έχει σημασία είναι να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο τον μηχανισμό. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο. Αυτό που σου είπα πριν, τη γραμματική και το συντακτικό του. Τι έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα σε αυτό το καινούριο οικοσύστημα. Πού είναι το, αν θέλεις, το κέντρο βάρους αυτών των πραγμάτων. Αν καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο μας, θα καταλάβουμε καλύτερα και το πώς χτίζει τις αντιλήψεις.
0: Και πόσο ελευθερία, θα έλεγα εγώ, μπορεί να μας δώσει.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Τα social media και γενικότερα η ψηφιακότητα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ξεκίνησε σαν μια υπόσχεση ελευθερίας, σαν μια υπόσχεση ότι οι πολλοί θα βρουν επιτέλους μια φωνή την οποία δεν την είχαν έως τα τέλη του 20ου αιώνα και είδαμε όλοι πάρα πολύ γρήγορα που έχει κλειδώσει αυτό το πράγμα, που καταλήγει. Ναι. Μόλις προχτές είχαμε την ανακοίνωση του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον πλανήτη. Ναι. Ένα τεράστιο κομμάτι της περιουσίας αυτής έχει να κάνει με το ότι ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος ελέγχει αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς για τους οποίους συζητάμε. Γιατί αυτοί οι μηχανισμοί πλέον είναι το κεφάλαιο της καινούργιας εποχής.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά καταλήγουμε μέσω αυτού του, του μέσου να αναλογιστούμε τον περίφημο στίχο Μίτσο μου του Καβαδί, αφού κανέναν δεν μισθώ, το στρέφω στον εαυτό μου.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πολύ. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι γενικότερα είσαι σε μια διαρκή κίνηση, όταν θα είσαι εδώ, Αθήνα δηλαδή, αναφέρομαι, να κάνουμε μια συζήτηση εδώ στο στούντιο, η οποία να είναι διεξιδικότερη και μέσα από τους ιστότοπους, δηλαδή να έχουμε μια αναφορά σε αυτό που καθημερινά μας σερβίρεται με ή χωρίς εισαγωγικά ως ενημέρωση. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Και εγώ θα το ήθελα και θα είναι με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω. Δύσκολα όμως, όντως πραγματικά... έχω λίγο ρίξει μαύρη πέτρα.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό.
1: Θα είναι μεγάλη μου χαρά να το καταφέρουμε. Ναι.
0: Αν το καταφέρουμε και το συντονίσουμε, να είμαστε σε επαφή και με πολύ χαρά θα το κάνω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίτσο. Μίτσος Μπιλάλης, επιδημία παρελθόντος. Εκδόσεις Νήσος. Δεν το είπαμε. Κακός, όχι πες το είπαμε. Δεν το είπες, πες. Ναι, κακός δεν το είπα. Εκδόσεις Νήσους, μου θύμισε τη μάνα μου. Τώρα διαβάζουμε για να δώσουμε πανελλήνιες. Κατάλαβες. Δεν πήγαινε εγώ καλά.
2: Απέτυχες.
0: Απέτυχε. Κάτσε, μαζί δεν διαβάσαμε. Μαζί διαβάσαμε, εγώ απέτυχα. Τέλος πάντων. Δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα βιβλίο, παιδιά, που σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Για αυτούς οι οποίοι μάλιστα ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η επιδημία του παρελθόντος, έτσι όπως μας την εξήγησε ο Μίτσος ο Μπιλάλης, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα με πολλές ιστορίες, πολλές αναφορές, πολλά παραδείγματα μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Δεν είναι ένα μεγάλο βιβλίο, έχει πολύ μεγάλη τέτοιο. Είναι 260 σελίδες, αλλά είναι πραγματικά πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Εκδόσεις Νήσους, επαναλαμβάνω, Μίτσος Μπιλάλης, επιδημία παρελθόντος, δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε τη μεγάλη κυρία της κοινωνικής δικτύωσης.
2: Νομίζω ναι.
3: Έχεις εμένα να φέρεις.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
3: Έχω μια πρόταση.
0: Παρακαλώ.
3: Επειδή κάνει πρεμιέρα σήμερα αυτή η πλατφόρμα το Πόσο Κάνει.
2: Πόσο Κάνει.
0: Ναι.
3: Ναι, παράβο, πολύ ωραία προφορά, έτσι πρέπει να το λέμε.
0: Έτσι ακριβώς γίνεται. Αν και ετοιμάζεται μια άλλη πλατφόρμα, δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί, η οποία θα λέγεται Τόσο 1-0.
3: Σαν απάντηση. Και αυτή είναι μια
0: καλή ιδέα. Και είναι και απάντηση στο Ελλάδα 2-0.
3: Ελλάδα 2.0. Ακόμα καλύτερη όμως είναι η δική μου ιδέα.
0: Για
3: να δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που την έχουμε και τη διαφημίζουμε. Μια δεύτερη πλατφόρμα όπου αφού θα βλέπουμε το πόσο κάνει.com.gr να βλέπουμε πώς το παίρνω.com.gr.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, διότι εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Γενικά, πόσο κάνει το ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ήταν το πρόβλημά μας το...
3: Δεν ήταν τόσο αυτό το πρόβλημα και εξάλλου. Και να μην το ξέρουμε με ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι είναι χρηστικό να καθόμαστε...
0: Το ξέρουμε με ακρίβεια, γιατί όσο να είναι δεν καθόμαστε και άνετε στις καρέκλες, τσούζει λίγο.
2: Πόσα λεφτά έχει τσέπη.
3: Ξέρουμε με ακρίβεια γιατί ζούμε την ακρίβεια.
0: Ναι,
3: για να κάνουμε και
0: όχι, δεν ζούμε την ακρίβεια. Εγώ επαναλαμβάνω και θα το λέω γαλάτια μου. Πραγματικά θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Την ακρίβεια από την εσχροκέρδεια θα πρέπει να την ξεχωρίσουμε.
2: Ισχύει. Ακρίβεια έχουν και σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια της ακρίβειας και έχουμε πλέον σε συνθήκες καθεστώτος την εσχροκέρδεια.
2: Νομιμοποιημένη εσχροκέρδεια.
0: Νομιμοποιημένη εσχροκέρδεια, έτσι όπως το λέει.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είναι εσχροκέρδεια και αν ας πούμε στις άλλες χώρες μπορεί να είναι ακρίβεια και όχι εσχροκέρδεια και εδώ είναι εσχροκέρδεια. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν πάει άλλο. Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός. δεν μπορούν για πολύ οι πολίτες να αντέξουν σε αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και με τα πόσο κάνει και τα λοιπά δεν λύνεται.
0: Ναι.
3: Ούτε θα κάτσει ο καθένας.
0: Καλά, κάπου έπρεπε να δώσουμε όμως και την εφαρμογή αυτή. Κάπου δεν θα την υποσχεθήκαμε. Κάτι έχει γίνει τώρα. Δηλαδή, μας αρέσει
3: ναι.
0: τώρα. Είναι
3: για
0: και καλό και.
3: Σχεδιασμό θα λέτε.
2: Επίσης,
3: του COVID, ναι.
2: Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός. Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι αρκετά ψηλός για να κάνεις κάτι τέτοιο που απευθύνεται, ας πούμε, σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, όπως άκουσα και εδώ έξω, μια γιαγιά με τη σύνταξή της.
3: Που ίσως εκείνη ναι. χρειάζεται ακόμα περισσότερο.
2: Αυτό
3: να
2: ακριβώς.
3: Κάνει έρευνα και συνήθως είναι
2: ακριβώς.
3: Ηλικιωμένοι που το χρειάζονται.
2: Ακριβώς αυτό,
3: ναι.
2: λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα στη γιαγιά που δεν ξέρει τι να αγοράσει είναι το πώς το κάνει.
0: Όχι. Το πόσο κάνει και το οποιοδήποτε πόσο κάνει απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι δεν προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά σε πολίτες που ζουν. Για να κάνουν σύγκριση τιμών, για να δουν ορισμένα πράγματα. Πολίτες οι οποίοι στην κληρολεξία προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθούν να στριμώξουν όλες τις δραστηριότητές τους, όλες τους τις δυνατότητες, όλο τους τον χρόνο ο οποίος δεν έχει ούτε πλέον ψήγματα ελεύθερου, σιγά να μην καθίσει, δηλαδή είναι σαν να ρωτάς σε κάποιον ο οποίος είναι στη μέση του ωκεανού, okay, πάνω σε μια σανίδα, αν το νερό είναι κρύο.
2: Είναι ζεστό,
0: γιατί
2: ναι.
0: μας ενδιαφέρει να το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι, ναι. Ή πόσο κρύο είναι, ξέρω.
0: Ή πόσο
3: ναι.
0: κρύο
3: να,
0: είναι.
3: Να το μετρήσουμε.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι.
0: Για να παρουσιάζουμε τάχα μου ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο, εξυγχρονισμένο κράτος το οποίο έχει βάλει μέσα τις εφαρμογές και τα λοιπά.
2: Την ψηφιοποίηση και ναι.
0: Ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Επίσης άκουγα μια κοπέλα στο Sky χθες προχθές
0: ναι.
2: Που έχει γίνει και αρκετά viral που έκατσε και έκανε μια καταγγελία για το τι περνάει η κοπέλα στην καθημερινότητά της.
3: Ναι, ναι. νομίζω και... το άκουσα αυτό που ναι. πες, αλλά για πες μας.
2: Και είπε ακριβώς τι πληρώνεται, από πού δηλαδή δουλεύει τηλεργασία.
3: Τι παίρνει, τι ναι. παίρνει καταρχάς, έτσι.
2: Ναι,
3: τι...
2: τα οποία είναι 770 ευρώ καθαρά
3: ναι.
2: το μήνα. Και έβαλε σε αντιπαράθεση τα έξοδά της.
3: Ναι.
2: Το ενίκιο της, τα Γιάννενα κιόλας έμεινε η κοπέλα.
0: Ναι.
2: Το ενίκιο της, τα έξοδά της στο σούπερ μάρκετ της. Ο λογαριασμός έβγαζε 60 ευρώ από το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ και κάποια πολύ πρόχειρα έξοδα, όχι κάτι
0: ναι.
2: να ταξιδέψει
3: ναι, ναι.
2: να κάνει. Έβγαζε 60 ευρώ πλάς το μήνα. Ναι. Αυτή η κοπέλα
3: ναι,
2: θα τη σώσει το πόσο κάνει.
0: Αυτή η κοπέλα, για να το περάσουμε στην καθημερινότητα, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, αν αύριο μεθαύριο σε αυτό το συχαμένο κράτος οδηγεί και χτυπήσει το τηλέφωνο γιατί έχει τον πατέρα της άρρωστο, okay, και κάνει την αυλεψία,
3: το λάθος,
0: να απαντήσει το τηλέφωνο, θα φάει 150 ευρώ πρόστιμο.
2: Εξυπνήκαμε.
3: Ναι, κοίτα, εντάξει. Καλός βέβαια αυτό το δεύτερο, εντάξει, μην το.
0: Όχι, δεν είναι καλό το ποσό.
3: Μην το ακυρώνουμε.
0: Όχι,
3: αυτό, δηλαδή.
0: Δεν ακυρώνω
2: ναι,
0: την ιστορία.
2: Ναι. Μιλάει για το ποσό σε σχέση με το μισθό της.
3: Το ποσό, ναι, ναι.
0: ναι.
3: Μα εδώ είναι ένα παράδειγμα μιας νέας κοπέλας που τώρα ξεκίνησε να εργάζεται. Ας πούμε ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθως. Δεν είναι πάντα έτσι. Ένα backup από γονείς, από παππούδες, από γιαγιάδες κτλ.
2: Η συγκεκριμένη είπε ότι σταμάτησε να σπουδάζει γιατί δεν μπορούσαν πλέον να συντηρούν
3: μάλιστα.
2: οι γονείς της.
3: Ναι, ναι, γιατί δεν το άκουσα ολόκληρο.
0: Να κλείσουμε.
3: Εδώ το πρόβλημα είναι ότι πλέον αυτή η κατάσταση φτάνει στους υψηλόμισθους εργαζόμενους, στους ενήλικες, οι οποίοι έχουν οικογένεια, έχουν δημιουργήσει οικογένεια. Και πλέον ο μισθός.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Φιλαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στήριξη.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούδης.
6: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρουμελί News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνή Πορτογάλου μέσου Μπερνάρντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδα Sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 6 σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Sports On Air Live, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. So με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Μιχάλη Σοηλέ, τον Γιώργο Ρουμελιώτη και την Ανδριάνα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής, όπως πάντα η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Φυσικά στο Viber μπορεί να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς μας.

Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας λοιπόν στο Viber του σταθμού και τη λέξη Σύμνος και παίρνετε μέρος για το μεγάλο διαγωνισμό. Να πάτε να περάσετε όμορφα εκεί σε αυτό το όμορφο νησί. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Τετάρτης. Μας λέει και καλή εκπομπή φίλη μας η Ματούλα. Γεια σου Ματούλα. Καλησπέρα στο 943 Intervention Sports. Το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Και πάντα με θετική ενέργεια. Σε ακούμε, Σάκη. Είμαστε συντονισμένοι. Στη συχνότητα την αγαπημένη μας. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου,

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Αγώνα δεν έχει μπάσκετ. Δεν, όχι, δεν έχει όντως, Δίκη μου. Έχει μουντιάλ όμως, δεν ξέρω τις ώρες σου και αν κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι. Ποδόσφαιρο, έχει φουλ αυτές τις μέρες. Ανυπομονώ να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σένα, Σάκη, αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη, πάντα εδώ στην παρέα μας. Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ.

Τι έχουμε τώρα στην επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ αναγίνωσε τον Καλάθι, έτσι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ μετά τις 6.30 με τον Σωτήρη Γεωργίου. Με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa Link. Είχαμε την κλήρωση σήμερα με μία από τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τους Ούγκρους, με την Πάξη, για το Conference Link. Θα πούμε περισσότερα αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μαφαίο να έρθει στην Ελλάδα, αν δεν έχει έρθει ήδη. Θα μας τα πει ο Κώστας Αμοθράκης αργότερα. Και από ό,τι είδα, παιδιά, έχει λάβει τέλος η ελληνική παροικία εκεί στην Al Khalid, στη Σαουδική Αραβία. Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Κουρμπέλης έχουν αποτελούν ήδη παρελθόν, αλλά και Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σέγκεφελτ. Να σας πω ότι ο Γιώργος Φορτούνης έχει γυρίσει ήδη και έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Προσωρινά και ο Γιώργος Μασούρας, αφού ανήκει στον Ολυμπιακό. Τώρα για Φερνάντες γυρίζει στην ΑΕΚ μεν, αλλά θα μας τα πει αργότερα ο Λάκης Κονησιώτης. Το πιο πιθανό είναι να φύγει πάλι από την ΑΕΚ. Ενώ ελεύθεροι είναι Κουρμπέλης και Σέγκεφελτ. Θα δούμε αν ο Κουρμπέλης φορέσει τη φανέλα του Αστέρα Άκτορα, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή. Για το Μουντιάλ έχουμε, είχαμε μάλλον, Ιράκ Νορβηγία 1-4, Αργεντινή Αλγερία 3-0, Αυστρία Ιορδανία 3-1 και στις 8 Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στις 11 Αγγλία Κροατία.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να ανέβουμε Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη. Καλό απόγευμα.
0: Ωραίος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε βροχές ή όχι?
2: Έχουμε συννεφιά.
0: Συννεφιά. Αλλά έχουμε και καλάθι όμως, ε?
2: Έχουμε και καλάθι.
0: Μάλιστα. Θες να ξεκινήσουμε?
2: Έχουμε και Πούσιτς.
0: Κοίτα να δεις. Επειδή ξεκινήσαμε με Άρη, με μπάσκετ, λόγω Σπανούλη, να ξεκινήσουμε με καλάθι και μπάσκετ ΠΑΟΚ. Γιατί με τον Πούσιτς, φίλε, μαθαίνω, ακούω, γιατί έχω και φίλους στη Θεσσαλονίκη. Δεν βλέπω ευχαριστημένους τους ΠΑΟΚτζίδες, αν όντως αυτός θα είναι ο προπονητής.
2: Πώς θα είναι ευχαριστημένοι?
0: Όχι, λογικό είναι αυτό, έτσι. Δεν το λέω κάτι.
2: Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε με τον καλάθι. Ο οποίος είναι πλέον και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 ώρες. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ και ένα πολύ όμορφο βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα για να τον καλωσορίσει. Ένας από τους κορυφαίους γκάρτ της σύγχρονης εποχής, ένας αθλητής με σπουδαία διαδρομή, εντάσσεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Ο Καλάθης, ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι το 2028 δηλαδή, και θα αποτελέσει τον έναν από τους βασικούς κρίκους της νέας ομάδας του ΠΑΟΚ που χτίζει ο Ανδρέα Τρικέρι.
0: Ακριβώς. Παρόλο που είναι 37 χρονών, εγώ θα πω ότι σίγουρα θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, έτσι, έτσι νομίζω.
2: Ένας και μόνο με την εμπειρία του, μόνο με τους τίτλους που έχει κατακτήσει.
0: Και στα αποδυτήρια για τους πιο νέους.
2: Και στα αποδυτήρια, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, ενεργός με την εθνική ομάδα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Νομίζω ότι είναι μια επιλογή. Και πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, και ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, μεν έχει να παίξει από το 20 που έφυγε, αν κάνω λάθος, από τον Παναθηναϊκό, αλλά γνωρίζει το ελληνικό μπάσκετ, πόσο μάλλον και το ευρωπαϊκό, έτσι.
2: Εννοείται. Μια πρώτη κίνηση λοιπόν που ανακοινώθηκε επίσημα και έπονται οι επόμενες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι από τους βασικούς διεκδικητές πια του πρωταθλήματος, διότι εκεί θέλει να το πάει ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά, να χτυπήσει τα ίσια τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό, σε εγχώριο επίπεδο τουλάχιστον, γιατί προς το παρόν στην Ευρωλίγκα δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, καθώς δεν μπορεί να αγωνιστεί στην πρώτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη τη μεθεπόμενη χρονιά να μπορέσει να δώσει και εκεί το παρόν. Άρα μιλάμε για μεγαλεπίβολα σχέδια.
0: Όχι, όχι, καλά είναι. Να σου πω κάτι. Καλή γίνονται όλα αυτά. Και πιστεύω ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα βάλουν πολύ δύσκολα στους δύο μεγάλους.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε. Νικ Καλάθης και αναμένουμε τα επόμενα.
0: Ωραία. Πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είχαμε και την κλήρωση σήμερα.
2: Ναι, είχαμε και την κλήρωση. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Ένας από τους δύο θα είναι στον δρόμο του ΠΑΟΚ στην δεύτερη προκριματική φάση του Europa League. Πρώτοι αγώνες 23 Ιουλίου, εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας. Είτε με την Δυναμό Κιέβου πιθανότατα στην Πολωνία λόγω του πολέμου, είτε με την Κλουζ στην Ρουμανία. Και ο επαναληπτικός την επόμενη εβδομάδα, 30 Ιουλίου, στην Τούμπα.
0: Τι λένε από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά την κλήρωση?
2: Νομίζω ότι μόνο με την κλήρωση δεν ασχολούνται, Σάκη.
0: Μάλιστα.
2: Διότι έχουν πάρα πολλά άλλα προβλήματα να λύσουν αυτή τη στιγμή. Με πρώτο και καλύτερο το θέμα του προπονητή. Σωστά το λες, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και να σχολιάσει την κλήρωση.
0: Δεν υπάρχει
2: προπονητής. Ποιος να βγει να σχολιάσει?
0: Κοίτα, τυπικά υπάρχει, υποτίθεται ακόμη.
2: Ούτε τυπικά, γιατί ούτε ούτως ή άλλως έχει διαρρεύσει ότι ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει. Άρα τι να σχολιάσει?
0: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε καταρχήν την επίσημη λήξη της συνεργασίας με τον Ρατσβάν Λουτσέσκου. Και από εκεί και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής. Ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, αλλά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τα σχόλια που διακινούνται στα social media για τον συγκεκριμένο προπονητή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι διοικούντες των ΠΑΟΚ κάνουν δεύτερες σκέψεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γράφεται για τον Πούσιτς.
0: Έχω μια άποψη, αλλά όχι όπως εσύ βέβαια. Έτσι έκανα μια γύρα που λένε στη Θεσσαλονίκη εκεί σε site και έχω ακούσει και... δεν έχω ακούσει κάποιον ΠΑΟΚτζή που να είναι ok.
2: Δεν είναι για να κλαις, είναι για να αυτοκτονίζουμε αυτά που γράφονται. Τον συγκρίνουν ασφαλώς με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και αυτή η σύγκριση δεν οδηγεί πουθενά.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν λέω ότι ο Πούσιτς δεν είναι καλός προπονητής, μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει το ειδικό βάρος για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, καλέ μου φίλε, γιατί άργησε τόσο πολύ ο Παναγιώτη, ο ΠΑΟΚ, να αποφασίσει για το θέμα του Λουτσέσκου. Έτσι. Και ίσως βγήκε σε κακό στην ομάδα και όσον αφορά το σχεδιασμό, τον επόμενο
2: και αργήσανε, και αργήσανε να τελειώσουν με τον Λουτσέσκου, ναι, ναι. Και η επόμενη λύση δεν είναι αυτή που ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή τώρα βγαίνουν προς τα έξω κάποιες διαρροές ότι ο Πούσιτ έχει γεννηθεί στο Μόσταρ, στην πατρίδα του Μπάγεβιτς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μόνο για να γελάς, δηλαδή τι, επειδή έχει γεννηθεί στο Μόσταρ είναι Μπάγεβιτς. Δεν νομίζω ότι με τέτοιες πρακτικές μπορούν αυτή τη στιγμή να το σώσουν με τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί ο ίδιος ο Πούσιτς αν αναλάβει τελικά με αυτή την αμφισβήτηση που υπάρχει.
0: Ναι, μεγάλο βάρος θα έχει πάντως.
2: Αλλά και το βιογραφικό του δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, μέχρι πριν δύο μήνες ήταν στην Al Jazeera, την πλουσιότερη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την πήρε πρώτη και την τελείωσε τέταρτη.
0: Α, μάλιστα, δεν το ξέρω.
2: Δεν έχει, ας πούμε, και, και τις περγαμηνές να επιδείξει. Ήταν ένα διάστημα στα Star Donetsk, πήρε το double επί πολέμου, οκ, okay, αλλά μέχρι εκεί. Βοηθό σε διάφορες Ολλανδικές ομάδες.
0: Ναι, πιο πολύ βοηθό τον ήξερα.
2: Ναι. Στα 55 του πια τι προοπτικές εξέλιξεις να έχει. Δεν λέω, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλός προπονητής, μπορεί να είναι ο καλύτερος. Αλλά για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει το απαιτούμενο ειδικό βάρος για να μπορέσει να κάτσει στον πάγκο, ειδικά όταν διαδέχεται μια σημαία της ομάδας σε επίπεδο προπονητικό όπως είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Βέβαια, όλοι θα περίμενε ο ΠΑΟΚ να πάει, να μην σου πω ένα επίπεδο, αλλά προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.
2: Και μην ξεχνάς, τώρα είναι Τετάρτη σήμερα. Την Κυριακή μαζεύονται οι παίκτες για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Και με τον Πούσιτς, οκ. Okay. Αλλά αν δεν είναι και αυτός λόγω αντιδράσεων να αποφασίσει η διοίκηση να κάνει πίσω.
0: Τότε ποιος.
2: Ποιος.
0: Αποφασίζει ποιος τώρα στον ΠΑΟΚ, πέρα από τον Σαββίδη. Δηλαδή οι προτάσεις ή η πρόταση θα είναι από Βιερίνια.
2: Ναι, το θέμα του προπονητή του επεξεργάζεται ο Αντελίνο Βιερίνια με τον Μάτος. Σε συνεργασία με τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έχει έναν συμβουλευτικό ρόλο λόγω της σχέσης που έχει με τον Βιερίνια. Mm-hmm. Και φυσικά ο κύριος Παπαμιμίκος, αλλά και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης και η γη.
0: Καλά, ναι, θα πάρουν τελική απόφαση, φαντάζομαι.
2: Ναι. Οπότε... μέχρι χθες το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Μαρίνο Πούσιτς είχε συμφωνήσει σε όλα και ήταν να ανακοινωθεί σήμερα. Αυτό δεν συνέβη, νομίζω, για ευνόητους λόγους. Όπως δεν ανακοινώθηκε και το τέλος της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου.
0: Υπάρχει...
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα κενό.
0: Κενό. Υπάρχει μια περίπτωση να ανατραπούν τα πάντα και να μείνει ο Λουτσέσκου. Λέω τώρα.
2: Κοίταξε, αν οι αντιδράσεις του κόσμου φουντώσουν ακόμα περισσότερο και τα ονόματα που συνεχίζουν να ακούγονται είναι τύπου Πούσιτς. Δεν ξέρω, αν και θα είναι βεβαίως εκτεθεί ανεπανόρθωτο η ΠΑΕ.
0: Εννοείται. Αλλά οι φίλοι του ΠΑΟΚ όμως θα ήθελαν να παραμείνει ο Λουτσέσκου, έστω και.
2: Ναι, είναι πάρα πολλοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτό φαίνεται με τα σχόλια που κάνουν. Που λένε ότι μέχρι εμείς να δούμε ότι έχει λήξει η συνεργασία, μέχρι να δούμε ανακοίνωση τέλους, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα το ξανασκεφτεί η ΠΑΕ και θα αποφασίσει να συνεχίσει την εργασία μαζί του.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι από Άρη ή από Ηρακλή? Έχουμε 2-3 λεπτάκια να μην το αδικήσουμε.
2: Από Άρη υπάρχει το θέμα με τον Μαντσίνη που τις τελευταίες ώρες παίζει πάρα πολύ δυνατά. Mm-hmm. Ο Μαντσίνη, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ. Άρα κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι μέσα στις επιλογές, μέσα στα θέλω του Γρηγορίου. Και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε τελικά να επιστρέψει. Τον Μαντσίνη, ο οποίος θυμίζω είχε φύγει με μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, έκανε κάποια χρόνια εκεί, έφυγε στην Κύπρο και τώρα φαίνεται πως ο δρόμος τον οδηγεί και πάλι πίσω στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, σε γνώριμα, λιμέρια. Για τον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι, περιμένουμε ακόμα αυτές τις περιβόητες μεταγραφές, περιμένουμε την επισημοποίηση του προγράμματος των φιλικών αγώνων. Αυτό που προκύπτει είναι πως ο Γιάννης Κόντης βρίσκεται στην Ισπανία. Είναι ο γνωστός μάνατζερ, βουλευτής αυτή τη στιγμή και ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει την ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο. Τον έστειλε εκεί ο Μονεβασιώτης να βρει παίκτες. Έχει καλές προσβάσεις στην Ισπανία ο κύριος Κόντης και με την Μπαρτσελώνα κυρίως. Θυμίζουμε τι παίκτες είχε φέρει τότε στον Άρη.
0: Βέβαια.
2: Και αναμένεται να γυρίσει από την Ισπανία όχι με άδεια χέρια, με κάποιους ποδοσφαιριστές εξελίξιμους από τις ακαδημίες. Της Μπαρτσελώνα κυρίως, οι οποίοι μπορούν να κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και στον Ηρακλή.
0: Ο Σουρλής είδα ότι ακούστηκε τον Ηρακλή.
2: Και ο Σουρλής έχει ακούσει πάρα πολύ που δεν έχουν ακουστεί.
0: Ντεσίλιο, διαβάζω.
2: Δεν επαναλαμβάνουμε πάλι. Ναι, το θέμα είναι επίσημες ανακοινώσεις, δεν βλέπουμε.
0: Α, για να δούμε.
2: Θα τις δούμε όμως. Εντάξει, τον Ηρακλή νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα πλάκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, εν μέσω μουσικής βέβαια εδώ από το φίλο τον Θανάση. Ακούσαμε το ρεπορτάζ, βέβαια επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στον ΠΑΟΚ και τον μπασκετικό αλλά και τον ποδοσφαιρικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, είναι χωρίς προπονητή.
1: 943 Intervention Sports.
0: Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα της Θεσσαλονίκη. Όντως λέει έχει αργήσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, αφού ήταν λήξη συνεργασία με τον Λουτσέσκο και δεν γινόταν όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα. Αυτονόητο το ερώτημα. Αυτό είπα και εγώ. Καλή μου φίλε Ανδρέα. Την καλησπέρα μου εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Intervention Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε το!

0: μαθαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Τρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού.
7: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
15: Και 698-45-21-821. Καλό απόγευμα να πω στον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά, στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο να στείλω χαιρετισμού στο φίλο τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου ή αλλιώς τον γκουρού του μπάσκετ, έτσι, να μιλήσουμε για το αγαπημένο αυτό άθλημα. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, ο γκουρού, όπως το πες.
0: Καλά το πα.
1: Ναι, ναι, εκεί με βρίσκεται και στα podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ, θα ανεβαίνουν τώρα για τα, στο Spotify για τα θέματα τα, της επικαιρότητας και στο site το στοίχημα.gr, γραφείο μπασκετική, για πάμε, τι έχεις από όλα αυτές.
0: Το καλό είναι φίλε ότι πολλές φορές από τη στιγμή που γνωρίζεις πολύ καλά το άθλημα και δεν αερολογείς παρόλο που μιλάς στον αέρα.
1: Ωραίο
0: αυτό, έτσι. Τώρα μου. Και μπράβο που το σκέφτηκα και το είπα. Όχι, είναι αλήθεια αυτό που λέω και το πιστεύω και το ξέρεις πολύ καλά ότι το λέω αυτό. Γιατί πόσα θέματα έχουμε συζητήσει εδώ, τουλάχιστον από αυτά που συζητάμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Συν αυτά που γράφεις και ανεβάζεις και με τα. Εκεί που συνεργάζεσαι τέλος πάντων και τα podcast που κάνεις, το είπα σωστά. Σημαίνει ότι κάτι ξέρεις από μπάσκετ, ρε. Το λέω αυτό για μερικούς φίλους που πολλές φορές σε θεωρούν υπερβολικό, όπως ας πούμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Ναν, με τον προπονητή.
1: Τι να κάνω, και όλα αυτά, έτσι. Το μπάσκετ που ξέρω εγώ, το ξέρουν ελάχιστοι στη χώρα.
0: Και πραγματικά δεν είναι εγωιστικό.
1: Γιατί έχω ξανά, όχι, η ταπεινοφροσύνη είναι να λες ξέρω κάτι και δεν ξέρω κάτι άλλο. Σε κάποιο πράγμα δεν είμαστε καλοί. Σε αυτό τι να κάνουμε, είμαστε καλύτεροι. Κακό είναι.
0: Σωστά.
1: Αν τους αρέσει δεν πειράζει. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Τους ξερόλες να φοβάσαι, Σωτήρη.
1: Και ας κάνετε. Εγώ ασχολούμαι με σοβαρούς ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι οπαδοί, ακραίοι, οι άνθρωποι που θέλουν να ακούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν κτλ. Υπάρχουν παντού. Μην πω καμιά περίεργη έκφραση τώρα. Πα γύρω-γύρω, αλλά πολλά έχει αγορά. Ενώ στη λαϊκή, πα στη λαϊκή, βρει τα πάντα.
0: Μπράβο. Θα βρει το καλό, θα βρει και το δεύτερο.
1: Ακριβώς. Εδώ απευθυνόμαστε με σοβαρούς ανθρώπους, θέλουν να ακούνε σοβαρά πράγματα, θέλουν να ακούνε κριτική. Ο Ολυμπιακός λέγαμε που πάει στην Ευρωλίγκα και παίζει χωρίς playmaker. Δεν δικαιώθηκα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν δικαιώθηκα που λέω ότι παίζει χωρίς playmaker. Δύο πήρε τώρα.
0: Ναι, σωστό. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε φίλε από το καλάθι που έγινε επίσημο λόγω της ανακοίνωσης από τον ΠΑΟΚ.
1: Που... καλά, ναι, τώρα
0: όχι,
1: και τίποτα σοβαρό.
0: Όχι, τώρα, τι θέλω να πω, ότι
1: για,
0: βλέπεις
1: για
0: ότι...
1: το άκουσες, το άκουσες και αυτό που λένε βόμβα καλά και τα λοιπά, παιδιά.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω για μπάμ ούτε για βόμβα που γράφουν για τα...
1: Ξέρω, 36 είναι ο καλάθι.
0: 37.
1: Πάει. 37. Τι μπόμβα είναι, δηλαδή.
0: Εγώ ήθελα να σου πω ότι που ήθελα να καταλήξω. Παίρνοντας τον καλάθι, ο Άρης κάνοντας αυτές τις κινήσεις και με το Σπανούλι. Σιγά σιγά.
1: Ο Πάουκ
0: τον καλάθι, ο Άρης με το Σπανούλι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι και αυτές οι δύο ομάδες έχοντας από πίσω ανθρώπους που μπορούν να βάλουν χρήματα και από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν υπερβολικά πράγματα. Σιγά σιγά πάνε να χτίσουν κάτι ωραίο. Ίσως δούμε να ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Εκεί ήθελα να καταλήξω και να βάλουν αυτές οι δύο ομάδες δύσκολα και στους δύο μεγάλους.
1: Κοίταξε, αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό. Το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Και επανέρχεται νομίζω σιγά σιγά και θα επανέλθει σίγουρα και πιο πάνω από την χρυσή του εποχή του δεκαετία του 90 που ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες οι οποίες έχουν από πίσω κολοσσούς οικονομικούς, απλά κινούνται σε λίγο διαφορετικά πλαίσια. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν είχαμε μάθει στην Ελλάδα όποιος μπαίνει σε μια ομάδα να έρχεται και να πετάει τα χρήματα σαν τον Άγιο Βασίλη. Άλλωστε και πολλοί επιχειρηματίες κολοσσοί που είχαν ασχοληθεί έλεγαν πάρε 10 από την τσέπη μου, 20 από την τσέπη μου, 30 και κάνω ομαδάρες. Αλλά στην ουσία ήταν ομάδες οι οποίες ήταν καθαρά με τα λεφτά των προέδρων,

0: θα δημιουργήσουν έσοδα ώστε να μην έχουν ανάγκη του κάθε Γιαννακόπουλου. Το ακολουθούν οι Αγγελόπουλοι στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτοί θα πρέπει να πιστώσουμε ότι ξεκίνησαν τα ισορροπημένα budget. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός με τους Αγγελόπουλους εξόδευσε μια περιουσία ολόκληρη την εποχή του 8-9 πέφτοντας το Childress. Τότε θυμίζω ένα συμβόλαιο το οποίο εξωφρενικό το μεγαλύτερο συμβόλαιο των εποχών όταν ήρθε ο Childress από το NBA. Και μετά από την αποτυχία και στο Παρίσι αποφάσισαν να πορευτούν με ένα μοντέλο το οποίο θα έχει μικρότερα budget αλλά θα χτίζουν στα νέα παιδιά και αυτό έγινε θυμίζω με τον Σπανούλη μόνο και μετά γύρω γύρω ο Παπα-Νικολάου, τότε ήταν ο Μάτζαρης, ο Πρίντεζης, έτσι δηλαδή τα παιδιά τα οποία είχαν έρθει και στην ουσία με ο Λούκας με χαμηλά συμβόλαια και ο Ολυμπιακός έκτισε πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Άρα λοιπόν αυτό είναι και το υγιές μοντέλο. Τώρα λοιπόν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός ακολουθεί τώρα με το νέο του γήπεδο, γι' αυτό και ήθελε το νέο γήπεδο, δημιουργούν συνθήκες τέτοιες ώστε να έχουν υψηλά πάντα τα οποία όμως θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και δεν θα χρειάζεται να βάζουν οι πρόεδροι της. Και αυτό σημαίνει υγεία. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο. Εξηγιάθηκαν στην ουσία οι ομάδες και αυτό πρέπει να πούμε, να μην ξεχάσουμε τις διοικήσεις τις οποίες είχαν αυτές οι δύο ομάδες. Οι οποίοι εξηγίαν να είναι ελκυστικές στους ανθρώπους που θα έρθουν όπως στο ΦΑΝΤ και όπως ο Μιστακίρης στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτό είναι άλλη ιστορία γιατί στον Άρη Σιάου έχει από πίσω ένα ΦΑΝΤ. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν με σοβαρά βήματα, με ισχυρές διοικήσεις, αλλά χωρίς να βιάζονται. Γι' αυτό και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη χτίζει πρώτα, παίρνει τον προπονητή, έχει ισχυρή διοίκηση, έχει τον προπονητή, δεν πετάει λεφτά, κινείται βήμα-βήμα. Ξεκινάει με ένα πάσιτο αγωνιστικό 8-10 εκατομμύρια και θα το ανεβάζει και όταν θα παίξει την Ευρωλίγα θα το πάει στα 20-25 καθαρά αγωνιστικό. Ο δε ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει βάζω 30 από τώρα, δεν το κάνει και αυτό ξεκινάει με ένα λίγο μεγαλύτερο πάσιτο στα 12 περίπου εκατομμύρια 13. Θα το ανεβάζει σταδιακά γιατί και οι δύο μας θέλουν να παίξουν στην Ευρωλίγα. Εγώ πίστευα θα πιέσουν για φέτος. Δεν πιέσει καμία γιατί θέλουν να χτίσουν σιγά σιγά και να συγχωρούν τα χρήματα.
1: Ναι, νομίζω ότι καλά έκαναν φίλε. Λογικό ήταν να χτίσουν την ομάδα και να είναι έτοιμοι για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, και δεν βιάστηκαν ακριβώς και επίσης περιμένουν και οι δύο ομάδες τις εξελίξεις με την Ευρωλίγα που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το NBA Europe, τι θα γίνει με την Ευρωλίγα, αν θα συνεπάρξουν αυτοί οι δύο, ποιο θα είναι το νέο μοντέλο, τι θα γίνει, γιατί αυτό περιμένει και η ΑΕΚ, η οποία βέβαια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα την οποία έχει στο σημείο ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ υπολείπεται πάρα πολύ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος βάζει κάποια χρήματα και κράτησε την ΑΕΚ τόσα χρόνια σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά δεν είναι εκατομμύριο όπως ο άνθρωπος να πει βάζω 5-10 από τη ζεύγη μου κάθε χρόνο. Και η ΑΕΚ δεν έχει τα έσοδα τα οποία έχουν άλλες ομάδες σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν και το μπάτζετ, αλλά λοιπόν η ΑΕΚ θα περιμένει, είναι σταγμένη στο Champions League και θα περιμένει τις εξελίξεις του NBA Europe, γιατί αν το NBA Europe θα είναι δικιά του διοργάνωση, η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία θα έχει το προβάδισμα από τις ελληνικές ομάδες για να παίξει και το θα βρει συμπαίκτης ο Μάκης Αγγελόπουλος προφανώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενισχύονται. Τα ρόστερ τα οποία θα έχουν με περίπου 8-10 εκατομμύρια 12 και με καλούς προπονητές και οι δύο θα είναι άκρως ανταγωνιστικά και σίγουρα θα βάζουν δύσκολα πλέον στους μεγάλους, δηλαδή γιατί μπορεί να έχουν 30 εκατομμύρια πάντες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα είναι ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα λοιπόν και σε μια διετία-τριετία πιστεύω ανάλογα με τις εξελίξεις στην Ευρωλίγα που θα παίξουν στην Ευρωλίγα πιστεύω και οι δύο ομάδες αυτές ιστορικές.
1: Θα είναι ακόμα πιο ντέρμπι.
0: Και θα έχουμε τέσσερις ιστορικές ομάδες, αλλά όχι θα είναι στα ίσα γιατί θα έχουν μπάζει τα 20-30 εκατομμύρια και οι δύο.
1: Βέβαια.
0: Ο Άρης, από ό,τι μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στα επόμενα χρόνια θα παίξουν στην Ευρωλίγα θα έχουν πάσει το αγωνιστικό πάνω από 20-25 εκατομμύρια.
1: Μιλάμε για άλλες ομάδες εντελώς, έτσι.
0: Εντελώς. Μάλιστα στον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλησε φέτος να ξοδευτούν τρελά χρήματα γιατί θέλει να χτίσει, ενώ του είπανε κιόλας μπορούμε να πάμε και πιο πάνω το budget και θέλει να χτίσει από την αρχή και είπε μη βιάζεστε, όταν πρέπει θα το πάμε εκεί που πρέπει.
1: Ωραίος ο Σπανούλης. Να πω, φίλε, ότι είχαμε τιμωρίες σήμερα. Τιμωρήθηκε ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μην τις αναφέρετε, τις έχουμε ξεχάσει το καλοκαίρι. Θα είναι στην αρχή της σεζόν που θα παίζουν με τον Κολοσσό. Μας που τους ενδιαφέρει και θα τις ξεχάσουμε.
1: Άκου να δεις, ο Ολυμπιακός έχει μία αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός τέσσερις. Τρεις από τα προηγούμενα παιχνίδια και άλλη μία από το επεισόδιο με τον Τζόουνς. Τέσσερις, έτσι, πέρα από τα χρήματα.
0: Θα πάνε και στο εφετείο, θα καθαρίσουν, θα μειώσουν, θα παίξουν και κλεισμένα.

0: με κανέναν με τις ομάδες τα απλά τα παιχνιδάκια και τελείωσε η ιστορία.
1: Τελείωσε έτσι.
0: Μην ασχολείσαι καν. Λοιπόν, πάμε στο διατάρθατο μεταγραφικό που καίει.
1: Τι πληροφορίες έχουμε?
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό όλοι επικεντρώνονται στο προπονητικό, λογικό και στο θέμα του Μπράντοβιτς. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μπράντοβιτς. Αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς θα κοιτάξουν άλλες λύσεις. Το θέμα του Μπράντοβιτς, παρά τη φημολογία που υπήρχε χθες ότι κλείνει, δεν έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση οι συνομιλίες. Θα υπάρξουν και άλλες επαφές και ραντεβού κανονικά από κοντά. Θεωρώ ότι έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει, οι δικές μου πληροφορίες λένε, μια πρόταση ηγεμονική στον Ομπράντοβιτς με περίπου 10 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Και επίσης ότι έχει συμφωνήσει και ο μεγαλομέτωχος να περνάνε όλα από τον Ομπράντοβιτς και να γίνει μια αναθεώρηση όσον αφορά και τη σχέση του Παναθηναϊκού με την Ευρωλίγα, να σταματήσει αυτή η κόντρα και να μπουν από την αρχή όλα. Το θέμα είναι καθαρά απόφαση, νομίζω, του Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει και άλλες προτάσεις, αλλά τον ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι αν πιστεί ότι όλα θα πάνε όπως έχουν συζητηθεί αρχικά, θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και θα ανακοινωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο. Το μεταγραφικό του Παναθηναϊκού, απλά να πούμε ότι τα ονόματα τα έχουμε πει, Βαλανσιούνας, αν έρθει ο Μπράντοβιτς θα παίξει του Μπόγκα, αν δεν πάει στο NBA γιατί τον είχε στην Παρτίζαν. Ο Μπογδάνοβιτς σαφώς θα παίξει, πόσον όμως προτιμήσει να έρθει στην Ευρώπη και να μην μείνει στο NBA, που θα μείνει λογικά ελεύθερος από τους Clippers στις 26 Ιουνίου, άρα είναι μια ημερομηνία ορόσημο, αλλά να δούμε τότε αν θα προτιμήσει να παίξει στο NBA για να πάρει ένα, αν παίξει 10 χρόνια στην επόμενη, ένας παίκτης παίρνει ένα πρόγραμμα θετικό και συνταξιδοτικό, οπότε μπορεί να προτιμήσει το NBA και με λίγα λεφτά, θα το δούμε αυτό. Έχει βγει το όνομα του Φρανσίσκο πάλι τον Παναθηναϊκό σήμερα. Θεωρώ ότι αν έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό θα κινηθεί σίγουρα για ένα παίκτη τύπου Φρανσίσκο. Ενώ σαφώς ο Ναν, γιατί γίνει και εδώ συζήτηση, θα μείνει. Απλά θα γίνει μια κουβέντα με τον Μπράντοβιτς, ο οποίος θα τον βάλει σε ένα.
1: Σε ένα καλούπι πρέπει να
0: σε ένα καλούπι, ότι πρέπει να βάλει την ομάδα πάνω απ' όλα και όχι το εγώ σου. Πιστεύω ότι έτσι θα πάει η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει πλέον στη θέση 1 με Μοντέρο και με Μακιντάιρ. Ένα ρόστερ το οποίο είναι πανίσχυρο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είχαμε πει ότι έχει πρόβλημα στη θέση 1, πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά το πρόβλημά του παρέμενε. Δεν μπορεί να γίνονται κάθε χρόνο θαύματα και φέτος είχαμε πει ότι θα πάρει δύο παίκτες. Θυμάσαι, έλεγαν όλοι Μακιντάιρ και κανέναν άλλον. Εγώ έλεγα θα πάρει και Μακιντάιρ και καλό scoring guard. Και τελικά πήρε τον Μοντέρο, ότι ναι, καλύτερο γιατί είναι στα 22. Είναι τεράστια μεταγραφή του Ολυμπιακού διπλή. Ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος στη θέση 1 και το μόνο που μένει πλέον είναι, καθώς έφυγε ο Πίτερς, να πάρει ένα τεσάρι. Εκεί ακούγονται πολλά ονόματα. Είναι και ο Μπράντον Κι της Βαλένθια που είναι ελεύθερος. Είναι
2: news.
0: Και συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Λεντέι, ο Μονέκη. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι πολλοί παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν βιάζει τον Μπαρτζόκας. Συνεπώς θέλει ένα τεσάρι αθλητικό πίσω από το Βεζέκο, θα ήταν ιδανικό να παίζει και στο 3 για να μοιράζει ο χρόνος και να σπάει. Και ίσως πάρει και ακόμα ένα τριαρωτοσάρι αθλητικό, αναλόγως αν θα μείνει και ο Μακίσικ. Ο Παπα-Νικολάου θα μείνει με μία μείωση αποδοχών, θέλει να μείνει και στο δήλωση, ενώ έχει πρόταση και από τον Άρη. Ο Φαλ θα μείνει εφόσον πάρει το ελληνικό διαβατήριο, θεωρώ, αν και θα έχει δώσει και από τον Μπάου, αλλά και από την Κιλερμπάν. Και είναι και πάρα τα χρήματα, αλλά αν έχει το ελληνικό διαβατήριο μετράει πολύ. Ενώ ένα θέμα καθόλου τον Ολυμπιακό, το οποίο κρατήστε το, δεν είναι τόσο άμεσο όμως, είναι του Ντόρση. Ο Ντόρση έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει συμβόλαιο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ακούστηκε και του Ντόρση με τον Παναθηναϊκό, τι θες ακούω κάθε μέρα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός του Ντόρση παλιά, αυτό ήταν αλήθεια και τον είχε αφήσει τότε, νομίζω, ο Ιτούδης που τον κράτησε στη Φενέρ. Και δεν έπαιζε, δεν είχαν και καλές σχέσεις. Δεν το χρησιμοποιήσει πολύ. Λοιπόν, το έλεγα με το εξής. Ο Τόρση να πάει στον Παναθηναϊκό σαν τι. Δεν έχει τον άλλο Παναθηναϊκό. Του χρόνου θα διώξει τον άλλο, του χρόνου και θα πάει στον Τόρση. Και την Τόρση πάει στον Παναθηναϊκό να πάει 3,5. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο αυτή. Το ότι έχει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό, όχι τον Ολυμπιακού, άρα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά ο Ολυμπιακός τι θέλει να κάνει. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάει να κλείσει ένα νέο συμβόλαιο στον Τόρση για 3 χρόνια. Με απολαβές οι οποίες θα φτάσουν ίσως και στα 9 εκατομμύρια. Ο Ντόρση λένε πληροφορίες ότι ζητάει 10 για 3 χρόνια. για να μπορέσει να το κάνει αυτή την επέκταση και αναπροσαρμογή, ώστε να τον έχει δεμένο, γιατί είναι και το ελληνικό ρόστερ, και να μην υπάρχει θέμα του χρόνου να διαπραγματευτεί εξ αρχής. Το κασέ του είναι στο 1.700 φέτος. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα του δώσει, αρχικά θα του δώσει 2-2,5 εκατομμύρια. Έχει βγει μια διαρροή ότι ο παίκτης κοιτάει την Ελλάδα νούμερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα αν ισχύει αυτό και δεν ισχύει. Σίγουρα ο παίκτης κοιτάει το συμφέρον του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει εκεί γύρω στα 8 εκατομμύρια, ίσως και 9 λένε, για 3 χρόνια για να τον κλείσει. Θα το δούμε. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο δεν αφορά το σχεδιασμό της σεζόν, γιατί η σεζόν περιλαμβάνει τον Τόρση αυτή τη στιγμή που είναι παίκτης του Ολυμπιακού ήδη.
1: Μάλιστα. Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να πάμε καλά. Και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλε. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ αναλυτικότατα, όπως πάντα άλλωστε. Σε πολύ λίγο θα πάμε βέβαια στο ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ να μιλήσουμε με Λάκη Κονιτσιώτη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Λάκη, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Όλα καλά. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεσαι για Καλαμάτα κι εσύ.
2: Για Καλαμάτα, μια χαρά. Πέρι το τριήμερο, πήγε και πέρυσι, από Πέμπτη πήγε Παρασκευή.
0: Μια χαρά.
2: Η επίσκεψη του Τροπαίου. Έρχεται ένα ωραίο τριήμερο στην Καλαμάτα, γιατί όχι, και την επόμενη στην Τρίπολη. Μια χαρά.
0: Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν και να εμπνευστούν από το Τρόπαιο, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κατά το ίμιση είναι Μεσσηνίος. Έτσι, έχει δεσμούς εκεί. Δεν θυμάμαι το όνομα του χωριού του ακριβώς να το πω, αλλά εκεί από τη Μεσσηνία είναι. Οπότε έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή. Και όπως είπε, ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό το Μάρτι του 1821. Γι' αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα η πόλη από την οποία ξεκινάει η περιήγηση του Τροπαίου.
0: Ναι, και θα είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης, να πούμε, για όσους ενδιαφέρονται.
2: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πολύ ωραία, θα φωτογραφηθούν, θα πάρουν το κασκόλ. Είναι μια ευκαιρία για όσους δεν είναι εδώ κοντά στην Αθήνα, για όλους τους φίλους της ΑΕΚ, από την επαρχία και τις πόλεις που θα ακολουθήσουν, όπως έχουμε πει.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό το δώρο που λες, το κασκόλ, όπου πάει το Τρόπαιο, δίνεται δώρο σε όλους που θα φωτογραφηθούν,
2: ναι, ναι,
0: εκεί.
2: Ναι, το κασκόλ αυτό είχε δοθεί σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ που είχαν παραβρεθεί στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που μπήκε τον κόλπο του Ζωάου Μάριου, που σφραγίστηκε ουσιαστικά ο τίτλος.
0: Ναι.
2: Εκείνη τη μέρα είχαν μοιραστεί 30.000 κασκόλ, πίστη, υπομονή, θάρρος, όχι πίστη, υπομονή, αυτό το ξεχάσαμε και χθες, το λιτράπτυπο. Πάθος.
0: Ναι. Μια λέξη σου διεθνή.
2: Υπομονή.
0: Ναι, ναι.
2: Υπομονή. Τέλος πάντων είναι τέσσερις λέξεις. Και απ' την άλλη γράφει πρωταθλητές 2026. Ένα πολύ ωραίο και ποιοτικά ωραίο το κασκόλ. Το οποίο θα μοιράζεται σε όσους πηγαίνουν να φωτογραφηθούν με τον Τρόπαιο.
0: Από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας είναι ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Οκ. Okay. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, αυτά με το τρόπο θα γυρίσει, είπαμε, όλη την Ελλάδα, θα πάει και στην Κύπρο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση, γι' αυτό και ασχολούμαστε τώρα με όλα αυτά. Σίγουρα, από εκεί και ύστερα όμως ο Ριμπάλτα κάνει τη δουλειά του. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος ουσιαστικά συζητάει και τις λεπτομέρειες για την ανανέωση του δικού του συμβολαίου, να δούμε αν θα είναι για 2 ή για 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά σίγουρα προσπαθεί να κλείσει άλλες υποθέσεις που τρέχουν για τις μεταγραφές, με προτεραιότητα βέβαια πάντα το χαφ και το στόπερ, όπως έχουμε πει, που έχουν συγκεκριμένο προφίλ παιχτών που ψάχνει και έχουν προχωρήσει κάποιες περιπτώσεις. Όχι αυτές όμως που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ξανατονίζουμε. Για παράδειγμα τον Ουναΐ που τον ακούμε αυτές τις μέρες δεν έχει κάποια βάση.
0: Εγώ φαντάζομαι θα ήθελε να πάρει χαφ, φίλε, όπως είναι ο Πινέδα, όπως είναι ο Μαρίν, παίκτες τέτοιου βεληνικούς, ας πούμε έτσι.
2: Τέτοιου βεληνικούς σίγουρα, αν φαίνεται όμως ότι θέλει να είναι μια συγκεκριμένη σωματοδομή. Να είναι ένα εξάρι ψηλό.
0: Όχι, όχι, εγώ εννοούσα από άποψη, κατάλαβες, να είναι μπαλαδόρι.
2: Ναι, ποιότητα.
0: Ναι, ποιότητα,
2: ναι, από ποιότητα, ναι. Από ποιότητα, ναι. Από σωματοδομή θα ήθελε να είναι λίγο γκρούγκης. Γι' αυτό έχει πάει και πέρσι σε αυτή την περίπτωση που δεν βγήκε. Λείπει λίγο εκεί πέρα ένας παίκτης για την πρώτη μπάλα που λέμε, με την κεφαλιά. Ένας ΜΕΙΤΕ, ας το πούμε.
0: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ένα ψηλό παιδί, ναι.
2: Μπράβο, να συνδέει την άμυνα με το κέντρο. Αυτό τον παίκτη ψαχνιάει, να ξέρει και μπάλα όμως. Εντάξει, να μου πεις πολλά ζητάμε, αλλά δίνουμε και πολλά, Οπότε μπορεί να το βρεις. Πλέον δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Καλά, σε όλο τον κόσμο δεν γίνεται να μην βρεις τέτοιους παίκτες, ρε φίλε. Όταν πληρώνεις κιόλας, εντάξει.
2: Ακριβώς, αυτό λέω. Όταν πληρώνεις κιόλας, θα το βρεις.
0: Όλα έχουν την τιμή τους εδώ σε αυτή τη ζωή.
2: Και σίγουρα υπάρχουν και οι καραμπόλες που αναμένεται να γίνουν στο επόμενο διάστημα. Και αφού ξεκινήσει ίσως η προετοιμασία.
0: Δηλαδή, τι εννοείς καραμπόλες?
2: Οι παίκτες που είναι στη βιτρίνα για να βρουν ομάδα να πουληθούν. Λιούμπισιτς, Ελιάσον, σε πρώτο λόγο. Αλλά θα έλεγα και ο Μπεν Ράις ίσως, αν φέρει κάποια καλή πρόταση από τη Σκωτία, επειδή πάντα γίνεται μια κουβέντα από εκεί, θα δημιουργηθούν κενά που θα πρέπει να καλυφθούν στην πορεία. Οπότε υπάρχουν και από εκεί κάποιες εναλλακτικές.
0: Μάλιστα. Με την επιστροφή του Φερνάντες, τι γίνεται?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί είχε κρυθεί πέρσι και δεν πέρασε, θα λέγαμε, τις εξετάσεις του Νίκολιτς, έτσι χαριτολογώντας. Δεν δείχνει ο Σέρβος ότι επανεξετάζει τις περιπτώσεις κάποιων παιχτών. Παρά το γεγονός ότι ο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ του χρόνου, αλλά το πιο πιθανό είναι και αυτό να κοιτάξει να βρει κάποια άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Για τις μεταγραφές που λέγαμε νωρίτερα, η ΑΕΚ θέλει να καταφέρει να τους έχει όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
2: Ναι, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός, ναι, να πάνε μαζί στις 6 Ιουλίου που φεύγει η Ολλανδία, να έχει αυτές τις δύο μεταγραφές, σύντρος Λούμπκοφ 3 Οπότε να ξεκινάει με το βασικό κορμό έτοιμο και να δουλέψει όπως ακριβώς θέλει ο Νίκολιτς.
0: Ποιος προπονητής...
2: Αυτό είναι και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει αυτό. Είναι πολύ πιθανό να το καταφέρει.
0: Ποιος προπονητής δεν το θέλει αυτό? Για Γιώβιτς και Πίλιο έχουμε κάτι?
2: Για Γιώβιτς και Πίλιο όχι ακόμα. Δεν υπάρχει όμως κάποια ανησυχία. Απλά μένουν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες λεπτομέρειες. Για τον Πίλιο θα τελειώσουν πιο γρήγορα, για τον Γιώβιτς λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, προς το παρόν όχι, Σάκη μου.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Λάκη μου. Να είσαι καλά.
2: Επίσης και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια
0: χαρά. Ήταν ο Λάκης Κονησιώτης, συγγνώμη, με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι, για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για το φίλο το Γιώργο που με ρωτάει, στις 8 είναι το επόμενο μάτς για το Μουντιάλ. Καλέ μου φίλε Γιώργο, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Και στις 11 η Αγγλία υποδέχεται την Κροατία. Θυμίζω, Αυστρία, Ιορδανία, τελικό 3-1. Αργεντινή, Αλγερία 3-0. Ζωγράφησε ο Μέση σε αυτό το μάτς. 3 γκολ. Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Έχουμε ρεπορτάζ βέβαια Ολυμπιακού, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ό,τι άλλο υπάρχει. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση.
4: Και... βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: και εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Κυρίες και κύριοι, μια αγαπημένη μου φίλη, θέλω να την καλέσω στη σκηνή, είναι η Ελένη. Ελένη Σαλιγοπούλου.

0: Ράδιο Ρούμε.
1: Στοχεύστε News. Κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμε News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: από σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τη συμφωνία με το Ιράν εκθίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος λέγοντας πως χωρίς αυτήν θα συνεχίζαμε τις βόμβες για 2 εβδομάδες, 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της G7, δήλωσε ότι είχε συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους ηγέτες των 7 βιομηχανικά ισχυρότερων χωρών. Είπε ακόμη ότι η συμφωνία βάζει τέλος στην τρέχουσα σύγκρουση, ανοίγει ξανά τα στενά του ορμούς και εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτό ήταν το ζητούμενο, εξήγησε. Χαρακτήρισε τη νέα ηγετική ομάδα του Ιράν πολύ έξυπνη και πολύ λιγότερο ριζοσπαστική και πρόσθεσε ότι βλέπουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί. Αναφερόμενο στη στάση του Ισραήλ και του Μπέζαμιν Νετανιάχου, είπε πως για να είμαστε δίκαιοι τυχαίνει να είναι καλός άνθρωπος και συνέχισε. Είχαμε μία μικρή διαφωνία σχετικά με το Λίβανο, του λέω. Μπορείς να δείξεις λίγο πιο ήπια στάση, ίσως δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος από τη Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διανύμει αντίγραφα του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Νωρίτερα, το Άξιος, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, δημοσίευσε πως ακόμη και σήμερα ενδέχεται να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν το Μνημόνιο Συμφωνίας εξ αποστάσεως αντί της Παρασκευής, που είναι προγραμματισμένο. Εάν αυτό το σενάριο πραγματοποιηθεί, το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, τα μέρη της συμφωνίας που αφορούν το στενό του ορμού θα τεθούν σε ισχύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται τελικά να δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τους άλλους ηγέτες της Σύνοδου Κορυφής G7 στη Γαλλία παραδέχθηκε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την ειρήνη στον πόλεμό της με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος και πρόσθεσε πως έδειξε μια πραγματική αλλαγή στην προσέγγιση των ΗΠΑ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική. Τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες, τους οποίους απευθυνόμαστε, ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους αλλά και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας μας. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων posokani.gov.gr. Σφοδρή κριτική από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα εφαρμογή. Με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης η συζήτηση επί του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση αστυνομία συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τηλεδίσεων στις 8.30, μικροφόνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

Θέμος Κανδάμης και Αλκαιονίδες και τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100. Email μπορείτε να μας στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onearpapakigmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αγαπημένο τρόπο επικοινωνίας 6948-984-984. Για τη συνέχεια είναι η Αλκμάν μαζί με την Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Μου μίλησε ένα για σε μη.

Και κρατήσαμε το Γιασεμί για άλλο ένα τραγούδι, το υπέροχο του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και του Μιχάλη Κανά, που τραγούδησε η Έλλη Πασπαλά με τίτλο «Λευκό μου Γιασεμί». Και για να μπούμε λίγο και στην ατμόσφαιρα της καλεσμένης που θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο παραδοσιακό με τίτλο «Μενεξέδες και Ζουμπούλια».

Και εδώ είναι το ολοκένουργιο τραγούδι με την φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη σε συνεργασία με τον σταθερό και από χρόνια συνεργάτη της, τον Άγιο Πάπα Παναγιώτου. Τίτλος του «Μέσα μου του ονείρου η φωτιά». Και κάπως έτσι θα φτάσουμε μέχρι τις 8.30 και αμέσως μετά θα συναντήσουμε την υπέροχη Αλκιόνη και θα μιλήσουμε για το καινούριο της άλμπουμ, τα καινούρια της τραγούδια. Μη φύγει κανείς.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα

Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη. Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη. Με διώξανε απ' τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσιμο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου γουλιά για την αγάπη.

προσπάθησα να σκοτωθώ για την αγάπη. Για την αγάπη. Να μη σε ξαναδώ, ορκίστηκα για την αγάπη. Έκανα νότο το βορρά για την αγάπη. Από παντού εξαφανίστηκα για την αγάπη. Έκανα ο νους ό,τι χωρά για την αγάπη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: 60 ημέρες, αλλά δεν αποκλεί μελλοντικά τέλη. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα νέο ελάχιστο πρότυπο για την ανάμιξη ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και έχει διατάξεις για τη διασφάλιση της εδαφικής ακαιρεότητας του Λιβάνου μετά τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ σε λιβανέζικο έδαφος. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην άρση, αλλά όχι στην εξάλληψη ορισμένων κυρώσεων κατά του Ιράν μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκθίασε τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας πως θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη μέρα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών. Νωρίτερα, το Άξιος, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, μετέδωσε πως ακόμη και σήμερα ενδέχεται να υπογράψουν οι δύο χώρες το μνημόνιο, αντί της Παρασκευής που ήταν προγραμματισμένο. Εάν αυτό το σενάριο πραγματοποιηθεί, το μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, τα μέλη της συμφωνίας που αφορούν τους στενοτορμούς θα τεθούν σε ισχύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται τελικά, λέει το Άξιος, να δημοσιεύσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τους άλλους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής στην G7 στη Γαλλία παραδέχθηκε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί την ειρήνη στον πόλεμό της με την Ουκρανία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε: αυτό έδειξε μια πραγματική αλλαγή στην προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας, που θέλει να θεσμοθετήσει Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους Μπέλη, αλλά και στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντζε Σαμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, επισημαίνει πως οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018. Λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική. Τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας και έθεσε στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας μας. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων πόσο κάνει.gov.gr, σφοδρή κριτική από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα εφαρμογή. Με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης ξεκίνησε στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης η συζήτηση επί του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση αστυνομία συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
3: Στους 98 και 3.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφήμιση. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
5: Νομίζω

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

η στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή. Και το πάνω του. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου, την ορμή της μπόρας, τον άγριο λύκο, και το πιστό σκυλί. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσεκτικά.

σε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να συχάσω.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
1: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
7: Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε περίπου 50 λεπτά η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία. Πάνοπλες μοιάζουν οι δύο ομάδες για την δικιά τους πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε ενδεκάδα με Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια και γραμμή άμυνας αποτελούμενη από τους James O'Reilly στα φτερά και Stones Κόνσα ως δίδυμο στα στόπερ. Στη μεσαία γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Άντερσον και Ντέκλαν Ράις, ενώ λίγο πιο μπροστά τους θα κινείται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Στα άκρα επιλέχθηκαν οι Γκόρντον και Μαντουέκε πίσω από το βαρύ πυροβολικό που λέγεται Χάρι Κέιν.

0: Αυλογησία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μιχάλης Οηλέ, καλησπέρα στο στούντιο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Όντως, αυλογιστία.
0: Δέκατο παιχνίδι χωρίς να σκοράρει σε μεγάλο τουρνουά με την Πορτογαλία για τον Πορτογάλο Superstar. Να θυμίσουμε τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα 9, με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ το προηγούμενο, με την Νότια Κορέα, με την Ελβετία και με το Μαρόκο. Αυτά ήταν τα παιχνίδια του προηγούμενου Μουντιάλ. Στο Euro του 24 με την Τσεχία, με την Τουρκία.
1: Άσφαιρος,
0: ναι. Γεωργία, Σλοβακία, Σλοβενία με συγχωρείτε, και λέω Σλοβενία, και με την Γαλλία και τώρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τον έχουν πάρει πρέφα.
1: Έτσι ακριβώς. Παρόλα αυτά, το ρεκόρ δεν σταματάει να τα σπάει.
0: Σωστά. Κοίτα, μην προτρέχουμε, γιατί και ο Μέση με ήττα ξεκίνησε στο προηγούμενο Μουντιάλ και τελικά έφυγε με το τρόπαιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο μόνος προπονητής ο οποίος τον νίκησε το Λιονέλ Μέση στο τελευταίο Μουντιάλ είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας.
0: Θύμισε μου ποιος είναι.
1: Ευρέ Ρενάρ.
0: Ο Γάλλος, ο Ξανθομάλης.
1: Ξανθομάλης, λευκό πουκάμισο που είναι το γούρι του.
0: Ο πρώην της Αλγερίας ήταν αυτός.
1: Σαουδικής Αραβίας.
0: Τη Σαουδικής Αραβίας, αλλά ήταν, νομίζω στο Μουντιάλ του 2014 ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν στην Αλγερία.
1: Όχι. Ήταν στο Μουντιάλ του 2018 με το Μαρόκο. Αν σου λέει κάτι.
0: Μπράβο, σωστό. Πόσα ξέρει αυτό το παιδί, ρε Μάγκης.
1: Το τρίτο του Μουντιάλ είναι που κουτσάρει ο Ευρέ Ρενάρ, 18 με το Μαρόκο, 22 με τη Σαουδική Αραβία και τώρα.
0: Ζηλεύω την κόμη του.
1: Την κόμη του.
0: Φίλε, είναι ένα ζέμπρε. Είναι ο ζέμπρε μια του Μουντιάλ. Ναι, ξέρει ποιον μου θυμίζει. Το Ρικάρντο Γκαρέκα. Τον θυμάσαι του Περού.
1: Ναι.
0: Τον Αργεντινό του Περού. Πόπο, ναι. Φίλε, τι.
1: Αυτό ήταν λίγο πιο γκριζαρισμένο.
0: Πιο γκριζαρισμένο. Τέτοιες φυσιογνωμίες. Ο οποίος, εντάξει, φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται ότι είναι Ινδιάνος. Φαίνεται από την όψη. Αυτές οι προσωπικότητες μου αρέσουν, φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτές οι προσωπικότητες. Πόπο, εζέμπρε μιέ. Πραγματικά ο Ρενάρ. Λες να δούμε και άλλη γκέλα γιατί, απόψε για την ομάδα του Τούχελ. Θέλω ρε φίλε να τους κάνει μια ζημιά η Κροατία. Ειλικρινά σου μιλά ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Όπως τους έκανε το 18 ρε φίλε.
1: Το 18 όντως.
0: Και εσύ είσαι και μικρός ρε φίλε. Θυμάσαι τα προκριματικά του Euro του 2008 που ο Πέρισιτς το κόλλησε μέσα στο Wembley. Αγγλία, Κροατία 2-3. Και με αυτήν την ήττα η παρέα του Τζέραρ και του Λάμπαρτ έμεινε εκτός του Euro. Εκτός Euro 2008, φίλε.
1: Πρώτη Αγγλία χωρίς μου Euro δεν το είχα.
0: Βέβαια, εννοείται. Πέρασε η Κροατία, φίλε. Φιλάκια. Προηγήθηκε 2-0 στο Wembley η Κροατία. Ισοφάρισε σε 2-2 η Αγγλία και ο Πέρισιτς τραβάει μια βολίδα, μια σουτάρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Γκίβεν ήταν. Ο τερματοφύλακας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τερματοφύλακας τότε στην Εθνική Αγγλίας. Ναι. Και νίκησε 3-2 στο Wembley μέσα.

0: Στο μεταξύ να κάνουμε ένα διάλειμμα για το Μουντιάλ, το οποίο καλός ή κακός, όπως και να έχει, θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Η Μαρσέη απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις. Τι άλλο μπορείς να μαντέψεις?
1: Financial fair play.
0: Σωστά. Για παραβιάσεις του financial fair play, ο γαλλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκεται πλέον υποκαθεστώς επιτήρησης. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων της UEFA έκρινε ότι η Μαρσέη δεν τήρησε την συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει το 2022 με στόχο την επιστροφή της σε οικονομική ισορροπία, παρότι ο σύλλογος είχε δεσμευτεί να περιορίσει τις ζημιές του σύμφωνα με τους κανονισμούς του Financial Fair Play, δεν κατάφερε να πετύχει τους προβλεπόμενους στόχους. Ωστόσο, η UEFA έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στη League 1 ή στη League On, όπως λένε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό τη Μαρσέη από το Europa League, αλλά της έδωσε μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους της για τη σεζόν 26-27, η Μαρσέη θα αποκλειστεί από την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία διαπίστωσε ότι ο σύλλογος ξεπέρασε και το επιτρεπόμενο όριο κόστους μισθοδοσίας, με τις δαπάνες για το ρόστερ να ξεπερνούν το 70% των εσόδων. Για αυτήν την παράβαση επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 4 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της ποινής στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαρσέη γλίτσε το χειρότερο σενάριο, όμως πλέον καλείται να εφαρμόσει αυστηρή οικονομική πολιτική, προκειμένου να αποφύγει ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Οπότε η επόμενη σεζόν θα είναι δύσκολη, πιστεύω, για τους αλλούς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σκέφτονται την Ευρώπη. Και πώς θα κινηθούν στα μεταγραφικά τους.

0: Τι να πούμε για αυτόν τον μάγο που λέγεται Λίονελ Μέση, ρε εσύ, Μιχάλη. Πραγματικά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά.
1: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, γιατί 38 ετών και 357 ημερών.
0: Για να το κάνουμε για να στον κόσμο, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39. Έτσι,
1: μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 39 ακριβώς. Συνεχίζει και τρελαίνει κόσμο.
0: Πραγματικά.
1: Χατρίκ κόντρα στην Αλγερία, το πρώτο του στην καριέρα του σε τελική φάση Μουντιάλ. Και παρά τις όποιες δυσκολίες περνάει, καταφέρνει και
0: ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Και τώρα που είμαστε δυσκολίες, παρατήρησες ότι ξέσπασε σε δάκρυα μετά το πρώτο γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και προβλημάτισε με αυτό. Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο μάγος από το Ροζάριο παραδέχτηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Ανέφερε, έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι, αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολύ δύναμη, τόνισε. Τα λόγια του Μέση αναμενόμενα σήμαναν συναγερμό στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρο το ποδοσφαιρικό πλανήτη, με ένα συμπατριώτη που τελικά να αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο. Ο πατέρας του αναφέρει, ο Εντουάρντο Φέινμαν δεν είναι σε καλή κατάσταση στην υγεία του. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες από πέρυσι ακόμη, και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του και ο Μέση περνάει αυτή την εσωτερική πάλι, δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος ανέφερε. Η Σαν από την πλευρά της, η Βρετανική εφημερίδα, συμπληρώνει πως ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στην νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση, κρατώντας τη μάχη του με την υγεία του αυστηρά ιδιωτική. Κατανοητό. Αλλά καταλαβαίνεις, όσο και δυνατός να φαίνεσαι,
1: ναι,
0: ότι κάποια στιγμή σπάς, ξεσπάς.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πραγματικά έχει ένα Μουντιάλ μπροστά του ώστε να ξεπεράσει τον Κλόζε. Θέλει ένα γκολ για να το καταφέρει.
1: Ένα γκολ.
0: 16 γκολ έχει ο Κλόζε σε 24 παιχνίδια. Το πέτυχε σε 27 ο Μέση. 16 γκολ, δεν έχει καμία σημασία. 15 έχει ο Ρονάλντο σε 19 συμμετοχές. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Σε 19 συμμετοχές έχει 15 γκολ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και 14 ο Εμπαπέ. Αναμένουμε πραγματάκια, φίλε, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Εντάξει,
0: κατά πάσα πιθανότητα θα τον περάσει το επόμενο, στο μεθεπόμενο δεν ξέρω. Έχουμε και τη φάση των 32. Κάποια στιγμή θα κερδίσει ένα πέναλτι η Αργεντινή. Ποιος θα το εκτελέσει?
1: Ο Μέση.

0: όσο για τον Ρονάλντο τον είδες απόψε.
1: Εντάξει, πάλευε, έτρεχε ρε φίλε. Ναι, πάλευσε, ναι. Αλλά εντάξει. Δεν, άλλη, αν πιστεύεις ότι θα τραβήξει η Πορτογαλία, από άλλους το περιμένεις αυτό. Ναι. Από τον Ζωάο Νέβες, από τον Κανσέλο, από τον
2: Φερνάντες.
1: Φερνάντες, σωστά, Μπρούνο Φερνάντες. Το Λουγκάρδι τον είδες με την εθνική Ουρουγουάη. Εντάξει, είχε ένα δοκάρι εκεί πέρα. Πήγε να το βάλει τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στα εδώ, στα απόψινα. Αυτό μου έδωσε εντύπωση. Ενώ ο Μέση είναι πρωταγωνιστής ακόμα με την Αργεντινή.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Ρονάλντο σήμερα δεν μου δείξε ότι ήταν ο στυλοβάτης. Άλλοι παίκτες. Εντάξει. Βαδίζει και το 41ο έτος ηλικίας του, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Είναι γι' αυτό.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό σήμερα πραγματοποίησε ο Γιάκομ Νίστρουπ την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός των Πράσινων. Ο Δανός ξεκίνησε να χτίζει το δικό του τριφύλι με πολλές απουσίες. Φυσικά απουσίαζαν οι διεθνείς, ο Τσιριβέγια λόγω του γάμου του, ενώ όπως αναφέραμε και νωρίτερα, Μπακασέτας, Γκετ Βάις, Σοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα είναι εκτός πλάνων και δεν θα βρεθούν ούτε στην προετοιμασία. Ο Σφιντέρσκι έκλεισε προς την Λότζ, στην πατρίδα του, στην Πολωνία. Υπάρχει και ο Φακούντο Βελίστρι, ο οποίος είναι μουντιαλικός.

0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμαθε τον αντιπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, έτσι είναι η Πάξη από την Ουγγαρία. Στις 23 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Μαγιάρων, εκεί και στις 30 του μήνα η Ρεβάν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Να σου πω τώρα, να φύγουμε λίγο από τα εν Ελλάδη, να σε πάω πάλι στο Μουντιάλ. Θα σου πω μια ωραία ιστορία που βρήκα τώρα.
0: Ωραία. Γεμάτος ωραίες ιστορίες είναι, παιδιά, ο Μιχάλης. Για πες, ρε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, η Νορβηγία επέστρεψε στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζουμε, και έδωσε το πρώτο.
0: Τι, μη με σκάς.
1: Ναι. Και έδωσε το πρώτο.
0: Μη μου πεις ότι έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ.
1: Έβαλε και δύο γκολ ο Χάλαντ, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Ο οποίος είναι Χόλαντ, έτσι. Double A είναι Χό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άντε.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Έβαλε δύο γκολ ο Χάλαντ. Χόλαντ, όπως θέλετε πείτε το. Και στη νίκη της Νορβηγίας κοντρα στο Ιράκ. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι υπήρχε η συμμετοχή τριών παιχτών: Έρλινγκ Χάλαντ, Αλεξάντερ Σέρλοθ και Κρίστιαν Θόρστβεντ, οι οποίοι εκπροσώπησαν την εθνική τους ομάδα ακολουθώντας τα βήματα των πατεράδων τους. Το 1994, Άλφι Χάλαντ, Γκόραν Σέρλοθ, Έρικ Θόρσβελτ αγωνιζόντουσαν με την Νορβηγία στο Μουντιάλ, το οποίο είχε διεξαχθεί στη ΣΥΠΑ τότε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλή ώρα.
1: Το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι ότι 22 χρόνια μετά ξανά είναι στο Μουντιάλ. Αλλά οι γη τους, όχι οι πατεράδες.
0: 22 χρόνια μετά το... Όχι 22.
1: Το 1994. Ήταν αυτή και τώρα είμαστε...
0: Το 94-2026 δεν είναι 22 χρόνια. 29. Μάλιστα. Χρόνια, όχι 22, εντάξει. Ναι,

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Τη στιγμή που το μεταγραφικό παζάρ στις ελληνικές ομάδες συνεχίζεται, ο Μαφέο ήρθε στον Ολυμπιακό. Ένας μπακ ο οποίος θα βοηθήσει πιστεύω στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πυραυλοκίνητος.
1: Έτσι, πες λίγες πληροφορίες για τον αυτόν, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην τον ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Παύλο Μαφέο ήρθε, είναι δεξιός μπακ και τόνισε πως η απόφασή του να έρθει στην Αθήνα για τους Πειραιώτες ήταν αρκετά εύκολο και ότι έρχεται με όρεξη να πετύχει πράγματα.
1: Εντάξει,
0: για
1: μετά τη φυγή, δηλαδή, μετά τη φυγή του Κωστίνια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να καλύψει αυτό το κενό.
0: Και συνεχίζεται κιόλας, θέλει να πάρει και το Γκαντιού και το Ρόκα και το Χαφτο Σμάιν. Σμάλιτς, πώς τον είπαμε, θυμάσαι.
1: Σμάλιτς, δεν μου διαφεύγει αυτή την ώρα.
0: Στάνιτς,
1: ναι.
0: Προσπαθεί ο Ολυμπιακός. Θέλει γενικώς να, λίγο να ενισχύσει το δημιουργικό κομμάτι και το κέντρο.

0: Μετά από αυτό έχω να πω για τον ΠΑΟΚ τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Δεύτερος προκριματικός γύρος για το Europa League, πρώτος αγώνας, έχει οριστεί 23 Ιουλίου εκτός έδρας.
1: Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ, για να διόρθωσε με άμα κάνω λάθος, για να το πούμε και στον κόσμο, ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον νικηφόρο ένα προκριματικό γύρο για να είναι Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ένα προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις νίκες για να πάει conference. Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Και ο επαναληπτικός θα γίνει στην Τούμπα την 5η 30 Ιουλίου. Λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να έρθει λίγο στον δρόμο των επιτυχιών πάλι, γιατί τώρα φεύγει ο Λουτσέσκου. Και έχει ήδη ξεκινήσει και το πρόγραμμα των φιλικών του αγώνων στην Ολλανδία, το οποίο θα γίνει από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Zaltbommel. Εκεί θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια και έχει οριστικοποιηθεί φιλικό με τη Βέστερλο 4 Ιουλίου, ΑΕΚ Λάρνακας 7 Ιουλίου, και αυτά τα μάτς θα διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Μετά έγινε γνωστό ένα ακόμα φιλικό, και αυτό κόντρα στην Μπέβερεν 1 Ιουλίου στο Zaltbommel. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ περιμένει να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με τη Τβέντε 11 Ιουλίου, το οποίο δεν έχει κλειστεί ακόμη, γιατί η Τβέντε ήταν πιθανή αντίπαλο στην Ευρώπη.

0: τη στιγμή που ο Λουτσέσκο, όπως φαίνεται, αποχωρεί από το δικέφαλο του Βορρά. Ένας προπονητής ο οποίος τα είχε δώσει όλα στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς το λέω, ο πιο επιτυχημένος.
0: Πιο επιτυχημένος, ακριβώς. Και στο προσκήνιο είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος φαίνεται να επιβραδύνεται λόγω της...
1: Η περίπτωσή του
0: λόγω της της αντίδρασης των οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουμε για ποιο λόγο αντιδράνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ?
0: Νομίζω γιατί ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος.
1: Ήταν ο αγαπημένος της εξέδρας, μάλιστα.
0: Ναι.

0: Στο μεταξύ, ο Μάρκο Μαρκόφσκι πριν από 8 μέρες, τον θυμάσαι, αποχώρησε από τον Πανετολικό, αλλά δεν θα μείνει καιρό εκτός ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος αφήνει το Αγρίνιο και όλα συνηγορούν πως θα μετακομίσει στην Αθήνα. Πάει το μυαλό σου σε ποια ομάδα?
1: Κηφισιά.
0: Όχι. Είναι Super League 2. Πάει προς τον Γρηγόρης Λαμπράκης.
1: Γρηγόρης Λαμπράκης.

0: Άθενς Καλυθέα.
1: Άθενς Καλυθέα, ναι. Το κλαμπ της Αττικής έχει βλέψει πρωταθλητισμού την ερχόμενη σεζόν μετά από μια παταγώδη αποτυχία την φετινή, ώστε να επιστρέψει στην Super League και σε αυτό το πλαίσιο θέλει να αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι οι διοικούντες του Συλλόγου της Καλυθέας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μαρκόφσκι, ο οποίος με την παρουσία του στην ομάδα θα συμβάλλει, εντάξει, όπως για να το κάνουμε, τόσο με την προσωπικότητά του στα αποδυτήρια όσο και με τις ικανότητές του στο οργανωτικό κομμάτι αλλά και του αγωνιστικού σχεδιασμού.

0: μεταξύ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αποθέωσε τον Λιονέλ Μέση και παραδέχτηκε πως έφτασε η στιγμή που ο κόσμος πρέπει να υποκληθεί μπροστά στον Αργεντινό, ανέφερε.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ανέφερε χαρακτηριστικά τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρύπτονται και το άτομο που τα καταρρύπτει δεν εκπλήσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά. Και κομψά, ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για αυτόν. Είναι μια ξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Συμφωνώ 100% εγώ.
1: Και εγώ.
0: Καλά, προφανώς περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να, έτσι, να κάνουμε ένα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, μεγάλο τραπέζι. Και να κάνουμε μια κουβεντούλα, ρε παιδιά, για το ποιος είναι ο GOAT, εν πάση περιπτώσει.

Να περάσουμε στο μπάσκετ για λίγο, γιατί πάλι θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον το παγκόσμιο κύπελο. Στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, η Φενέρμπαξε απάντησε άμεσα στο break της Μπεσίκτας με την ομάδα του Γιασικεβίτσους να επικρατεί 82-71 στην έδρα της αντιπάλουσης και να κάνει το 2-1 στους τελικούς. Είχε απάντηση η μπλε-κίτρινη ομάδα από το Game 1, παίρνοντας την νίκη μέσα στην έδρα της αντιπάλου της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φενέρμπαξε έκανε το 2-1 στους τελικούς της τουρκικής λίγας και πλέον είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο. Καλησπέρα Τόλι, καλό σας βράδυ, νούμερο 1 Μέση, νούμερο 2 Μαραντόνα, νούμερο 3 Ροναλντίνιο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να σε καλά Τόλι.

0: Στις 5 τα ξημερώματα
1: κρατηθείτε Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Σωτήρης από Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Σωτήρη.

Στο μεταξύ, μια ανάσα από το να αλλάξουν χέρια είναι τα τελευταία δικαιώματα της Greek Basket League, καθώς η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, με συγχωρείτε, έχει κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο προκειμένου να τα αποκτήσει. Συγκεκριμένα, έχει καταθέσει μια άκρως δελεαστική πρόταση στη Λίγα του Ελληνικού Πρωταθλήματος και εντός των επόμενων ημερών, και συγκεκριμένα την ερχόμενη Παρασκευή, 19 του μήνα, αναμένεται να βγει λευκός καπνός. Μετά το προγραμματισμένο συμβούλιο, η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που είχε τα δικαιώματα η ΕΡΤ έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι συζητήσεις για τον επιπλέον χρόνο έκαναν για 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Το Sky, ωστόσο, και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα προσφέρει διαιτές συμβόλου με 6,2 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο, αλλά και 7 εκατομμύρια ευρώ τον δεύτερο. Μια πρόταση που έχει κλειδώσει και την αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης της Greek Basket League.

0: Στο μεταξύ, το Dallas Stadium που θα παίξει, που θα αναμετρηθεί η Αγγλία με την Κροατία, είναι το μεγαλύτερο γήπεδο του παγκοσμίου κυπέλου, με χωρητικότητα 94.000 θεατών. Πραγματικά τεράστιο γήπεδο. Διαιτητής αναμέτρησης ο Γάλλος Κλεμέν Τουρπέν. Γνωστός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα τρία λιοντάρια προέρχονται από απανωτές νίκες στα μεταξύ τους σε Euro και Nations League, όμως ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Μουντιάλ του 18 δύσκολα ξεπερνιέται, η αλήθεια είναι. Έκτοτε βέβαια παραμένουν αίτητα στα τρία μάτς που έχουν ακολουθήσει απέναντι στην Χρβάτσκα, όπως τη λένε. Για την Κροατία, Λιβάκοβιτς κάτω από την εστία, Βούσκοβιτς, Σούταλο, Κβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατουρίνα και Μουσά. Για την Αγγλία, Πίκφορντ κάτω από την εστία, Κόνσα, Ορέιλι, Ράις, Στόουνς, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, Μαντουέ και Τζέιμς και Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης. Η νίκη ούτε με μισή πρόκριση σε αυτό το μάτς, μιας και αμφότερες αποτελούν το μεγάλο φαβορή απέναντι σε Γκάνα και Παναμά που συμπληρώνουν το 12ο όμιλο.
1: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Καλιάρικες Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σε φορά με τον Νικόλο Σκύρα.

Μια ακόμα αγωνιστική διακλεισμένη των θυρών τιμώρθηκε από τη ΔΕΑΒ, η Παναθηναϊκός, για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταρίκ Τζόουνς εξ από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος στους πρωταγωνιστές του συμβάντους. Το 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Άρι Τζελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψη του ΟΠΑΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δύναμο Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μηνός στην Τούμπα θα διεξαχθούν αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρών Μαυρών φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την κατάσταση του Ρασβάλου Τσέσκου. Εντός ημέρας αναμένεται επισημοποίηση του διαζυγίου με το Ρουμάνο τεχνικό. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturmgratz, Hartz και Nijmegen είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο δίμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις αναμέτρησεις των Γιώβιτς και Πύλιου.

0: Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Εθνική Καλλιθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lindell για τα επόμενα 2 χρόνια. Για τους τελευταίους αγώνες πρώτης αγωνιστικής των ομιλών του Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή την ώρα Αγγλία-Κροατία στο 0-0. Στις 2 το ξημέρωμα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή προπονητής της Stade Brest, Eric Roy, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Τερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Μελιώτη.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικό.

στο Dallas Stadium, χωρητικότητας 94.000 θεατών. Διεξάγεται το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία για τον 12ο όμιλο. Στο 8ο λεπτό αναμέτρηση χωρίς σκορ,

Στο μεταξύ, ο Ρονάλντο αγωνιζόμενος στο παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγινε ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής μη τερματοφύλακας που αγωνίστηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, outfield player που λέμε, ο γυρεότερος ever που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ, είναι ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Εσάμ Ελ Χανταρί, ο οποίος έπαιξε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών στο Μουντιάλ του 18 απέναντι στην Σαουδική Αραβία στην ήττα της ομάδας του Σαλάχ με 2-0 νομίζω ή 3-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο γυρεότερος outfield player, μη τερματοφύλακας δηλαδή, από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα που λέμε. Hey!

Χάρη Κέιν με αυτό το γκολ έφτασε τα 9 συνολικά σε 11 εμφανίσεις. Σε 12, με συγχωρείτε. Πέρασε τον Diego Maradona μεταξύ άλλων και ισοφάρισε τους Christian Vieri, Karl Heinz Rummenigge, David Villa, Eusebio, Βαβά της Βραζιλίας, Roberto Baggio και Ζαρζίνιο. Παόλο Ρώση και Ουβε Σίλερ, το Γερμανό. Μένει ένα γκολ μακριά από τους Γκάρι Λίνεκερ, Γκάμπριελ Μπατιστούτα, Τεόφιλο Σουμπίγιας, Περουβιανό, Χέλμουτ Ραν, Γερμανό, Τόμας Μίλερ, Γκρέγκορ Λάτο, τον Πολωνό, Σάντορ Κόξιτς, τον Ούγκρ, όχι, αυτό, Γκρέγκορ Λάτο. Λάτο, Μίλερ, Ραν, Σουμπίγιας, Μπατιστούτα και Λίνεκερ είναι ένα γκολ μακριά από τον Χάρι Κέιν. 9 γκολ ο Άγγλος σέντερφορ. Με 9 γκολ στην 20η περίπου θέση, έτσι. Θυμίζουμε από χθες ο Λιονέλ Μέση είναι στην κορυφή μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Η Αγγλία που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι έχει κλείσει τα καρέ της την ομάδα του Ντάλιτς. Στο 17ο λεπτό Αγγλία-Κροατία 1-0 θυμίζουμε με το γκολ χτύπημα πέναλ του Χάρι Κέιν, με την εύστοχη εκτέλεση πέναλ του Χάρι Κέιν. Προηγούνται τα τρία λιοντάρια.

Κοίτα, στο μεταξύ, Εμπαπέ, Χάλαντ, Μέση, Κέιν, όλα τα μεγάλα αστέρια και φαβόροι στον πίνακα των σκόρες ξεκίνησαν με γκολ την πρώτη αγωνιστική. Όλοι εκτός από τον Κριστιάνο. Δεν βγάζω χολή προς τον Πορτογάλο, παιδιά, προς Θεού. Απλά έκανε μια κακή πρεμιέρα, έτσι όπως και να το κάνουμε.

Στο μεταξύ, άλλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση της σύλληψης του Ελίγου Αχή μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών του με την ακτή ελεφαντος του στο Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε το Αθλέτικο, 23χρονος επιθετικός βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που σχετίζεται με πιθανή χειραγώγηση αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα, στη Λίγκα 1. Ο Ιβοριανός Φόρ συνελήφθη στις 29 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι της Νις απέναντι στην Σεντετιέν για τα play-offs ανόδου και παραμονής, στο οποίο σημείωσε 2 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία. Η εισαγγελία της Μασαλίας διερευνά υπόθεση οργανωμένης απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Γουαχή φέρεται να εξετάζεται για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα με τη Μέτς στις 17 Μαΐου, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο η παράβαση να ήταν εσκεμμένη. Σύμφωνα πάντα με το Αθλέτικ και πηγές της εισαγγελίας, ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί εις βάρος του κάποια κατηγορία. Οι έρευνες, ωστόσο, είναι εν εξελίξη. Παρά την υπόθεση, ο Γουαχή ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή της ακτής ελεφαντοστού για το Μουντιάλ, έχοντας ήδη συμπεριληφθεί στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού από τις 15 Μαΐου. Μάλιστα, αγωνίστηκε ως βασικός στην πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στο Εκουαδόρ. Στο μεταξύ, έχουμε hydration break στο Dallas Stadium. Αγγλία-Κροατία 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Harry Kane. Ο Άγγλος center forward, με συγχωρείτε, έφτασε τα 9 γκολ στην διοργάνωση.

Θυμίζουμε στις 2 τα ξημερώματα το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γκάνα Παναμάς, και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: μας λένε τυχαία.
1: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
15: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.

Επιστρέψαμε και η Κροατία φέρει το μάτς στα ίσα με τον Μπατούρινα. Με πάρα πολύ όμορφο γκολ, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Πίκφορντ. Χαμόγελα στον Ντάλιτς και στους συνεργάτες του.

πολύ όμορφο γκολ του μέσου της Κόμο. Αγγλία-Κροατία 1-1 στο 38 λεπτό και θυμίζουμε όποια ομάδα νικήσει απόψε θα πάρει και την πρωτιά κατά πάσα πιθανότητα στον

τρομερό γκολ. Πολύ όμορφο γκολ από τον πρώην της Δυναμό Ζάγκρεπ, συμπαίκτη του Τάσου Δουβίκα στη Γκόμο. Χωρίς ευκαιρία, οι Κροάτες φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Η Μαρσέη από τον 96 ως το 99 είχε φτάσει μαζί της μέχρι τον τελικό του κυπέλου UEFA. Είχε χάσει το παιχνίδι 3-0 από την Πάρμα. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας παρέμεινε κοντά στο άθλημα, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στην ΝΙΣ, την ομάδα της καρδιάς του, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ως προπονητής σεζόν 10-11. Μετά από μια περίοδο αποχής από τους πάγκους και ένα επιτυχημένο πέρασμα ως αθλητικός διευθυντής στη Lens, η Brest του έδωσε την ευκαιρία τον Ιανουάριο του 23 να επιστρέψει στην προπονητική. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς ο Ρόι οδήγησε τον σύλλογο σε μια ιστορική, έτσι, πορεία. Με επιθετικό και ελκυστικό ποδόσφαιρο, η Brest κατέκτησε την τρίτη θέση στη League 1 το 24, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στο Champions League, όπου αντιμετώπισε μεταξύ άλλων τη Real Madrid και την Barcelona. Την ίδια χρονιά ο Ρουάν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στη League 1 από τους ίδιους τους συναδέλφους του. Στην Brest η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη, καθώς ο σύλλογος γνώρισε τη δύσκολη κατάσταση του προπονητή του, όπως ανέφερε ο άνθρωπος της ομάδας στην ΕΚΙΠ. Το ποδόσφαιρο ήταν η αδρεναλίνη του και η ζωή του ήταν αφιερωμένη στα αποδυτήρια. Οι φίλοι της Brest είχαν αναγνωρίσει τη σχέση που είχε δημιουργήσει με τον σύλλογο, αφιερώνοντας του συνθήματα και εντυπωσιακά πάνω στις εξέδρες. Ο άνθρωπος με το χαρακτηριστικό καπέλο του πειρατή και το παρατσούκλι King θα μείνει για πάντα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, Ερικ Ρουά. Δύο-1 για την Αγγλία, δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν και 10 συνολικά.

Με αυτή την φοβερή κεφαλιά ο Χάρι Κέιν έφτασε στα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο τον Γκάρι Λίνεκερ, τον Γκάμπριελ Μπατιστούτα, τον Τεόφιλο Κουμπίγιας και τον Χέλμουντ Ραν και τον Τόμας Μίλερ μεταξύ άλλων. Βρίσκεται στη 10η θέση των σκόρερ μαζί με άλλους

Θυμίζουμε την πρώτη δεκάδα των σκόρερ του Μουντιάλ. Με 10 γκολ είναι ο Χάρι Κέιν, έγινε πριν λίγο μέλος της δεκάδας, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα, ο Τεόφιλο Κουμπίγιας, ο Χέλμουντ Ραν ο Γερμανός, ο Τόμας Μίλερ, ο Γκρέγκορ Λάτο ο Πολωνός. Έτσι και ένατη θέση Σάντορ Κόσιτς και Γιούργεν Κλίσμαν. Πελέ έβδομος με 12 γκολ. Έκτος ο Ζις Φοντέιν με 13, ο οποίος πέτυχε 13 γκολ σε ένα τουρνουά, σε μία edition, το 58. Πέτυχε 13 γκολ, παιδιά. Πέτυχε 13 γκολ σε 6 παιχνίδια. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με 14 γκολ, ο Γκέρτ Μίλερ και αυτός 14 γκολ, στην τέταρτη θέση.

όμως ο Γκέρτ Μίλερ, γιατί το έχει πετύχει σε λιγότερα παιχνίδια. Ο Ρονάλντο στην τρίτη θέση με 15 γκολ σε 19 παιχνίδια. Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέση με 16 γκολ στην πρώτη θέση. 45 λεπτό, Αγγλία-Κροατία 2-1.

πραγματικά στον γκολ ήταν απαράδεκτη η αμυντική συμπεριφορά των Κροατών που τον αφήνουν τον Χάρι Κέιν μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ να πηδάει μόνος για κεφαλιά. Τους πήρε παραμάζωμα, η αλήθεια είναι. Ο πιο σέντερφορ από τους σέντερφορ, πραγματικά

Στο μεταξύ, να και κάτι ευχάριστο. Ευχάριστα τα νέα για την πορεία της υγείας του Σπύρου Μαραγκού. Άλλο το παίκτη του Παναθηναϊκού κέρδισε ακόμη μια αντίξωη μάχη και έπειτα από 1,5 μήνα νοσηλείας στο Σισμανόγλιο κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του Ανδριάννα, η οποία με ανάρτησή της ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Παναθηναϊκό και προσωπικά τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο. Θυμίζουμε πως ο Μαραγκός εδώ και αρκετά χρόνια ταλαιπωρείται από τη σπάνια νόσο ALS ή αλλιώς νόσο κινητικού νευρώνα. Από αυτήν την νόσο έφυγε, έχασε τη μάχη ο Παρασκευάς Σάντζας. Η ανάρτηση της Ανδριάννας Μαραγκού, δόξα τω Θεώ, κέρδισε ακόμα ένα δύσκολο αγώνα με η μαχητική ψυχή μου. Σήμερα, μετά από 1,5 μήνα, ήρθαμε σπίτι μας χάρη στους γιατρούς του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Για μια ακόμη φορά δίπλα μας ο Παναθηναϊκός μας, ανέφερε η ανάρτηση.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ της Samsung Sport, η οποία προς το παρόν δεν έχει συμφωνήσει, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της. 2-2 ισοφάρισε η Κροατία.

Οριακή, φάση δεν ξέρω αν θα εξεταστεί από τον VAR. Ισοφάρισε η Κροατία με τον Μούσα στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά τι ματσάρα βλέπουμε. Τέλος στο Dallas Stadium, Αγγλία-Κροατία 2-2. Λέγαμε πριν βάλει τον γκολ ο Μούσα για την Κροατία. Ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αποτελεί προτεραιότητα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, αλλά προς το παρόν δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε σε δηλώσεις του πρόεδρος Σαμσουσπορ Γιουξέλ Γιλντιρίμ. Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1,88 έχει συμβόλαιο στο 2028 και φυσικά οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν.

Νωρίτερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμα δύο σπουδαία επιτεύγματα στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο αρχηγός των Ιβύρων έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέρριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικός σε αγώνα Μουντιάλ. Ωστόσο, η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε και από ορισμένα στατιστικά που αποτυπώνουν τη δύσκολη σχέση του με τον γκολ τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, η Euro, στον οποίο αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Παράλληλα, ο Πορτογάλος Superstar έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό έχει επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα. Έτσι ο Ρονάλντο εξακολουθεί να σπάει τα ιστορικά ρεκόρ και να διευρύνει την κληρονομιά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως η αποτελεσματικότητά του μπροστά από την εστία δεν θυμίζει πλέον τα δεδομένα που ο ίδιος δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι εσείς στον 943 Entrevete Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και τον Μιχάλη το Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων. Θωμά Σύρος.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 18 Ιουνίου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα, 69-39-943-943. Και το email μας, ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και social media στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports και TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία 2-2. Ίσως να είναι και το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων. Για μένα το καλύτερο μάτς που έχουμε δει, ή τέλος πάντων από τα καλύτερα. Με πολλά γκολ, 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αργότερα, σε λιγάκι δηλαδή, θα έχουμε τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία 25 λεπτά, περιγραφή του μεγάλου προέδρου του Τζίτζι, ο οποίος είναι στον δρόμο και έρχεται από ό,τι μου είπε. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνιδάκια, το Αυστρία-Ιορδανία 3-1 με 1-0 το ημίχρονο, Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 με 1-1 το ημίχρονο και είπαμε Αγγλία-Κροατία 2-2, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και το μόνο έτσι στατιστικό που έχουμε, ένα έτσι παράξενο, ότι έχουν μπει σε όλα τα παιχνίδια γκολ, σε όλα τα παιχνίδια, εκτός από το Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο που ήρθε στο 0-0. Και πολλά, τα περισσότερα από αυτά έχουν έρθει και γκολ-γκολ, 3-2 για την Αγγλία μόλις τώρα, στο 46 με τον μπήκε ο Μπέλιχαμ, έκανε το 3-2 με την πρώτη φάση του δευτέρου μικρόνου, 3-2. Προβλέπετε να μπουν και άλλα γκολ από ό,τι φαίνεται. 5 γκολ σε 47 λεπτά αγώνα, δεν τα λες και λίγα, σε ένα μάτς το οποίο παίζουν δύο καλές, πολύ καλές ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία.

Άσο Αγγλία και Γκάνα να πάμε ταμείο. Είμαι σε μεγάλη φόρμα σαν το Τζίτζι λέει ο Ρομπίνιο. Με το που έστειλες μήνυμα, μάλλον πριν στείλεις το έγραφες, έβαλε γκόλ η Αγγλία, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάτικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Ο Μπιλάρας, καλημέρα Μπιλ, ο κουβάς της Πορτογαλίας σαν τους κάδους του Δήμου είναι. Ναι, βέβαια πολλοί κόσμος Πορτογαλία σήμερα και ξεκίνησε και πολύ καλά. Νωρίς με ένα 0, τελικά 1-1 τελικό αποτέλεσμα και πολλοί κόσμος στα δελτία πήγανε στον κουβά εκτός του Τζίτζι που το είχε παίξει γκολ-γκολ. Να ξέρετε, παιδιά.

Έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία από κοντά κεφαλιά έξω από τα δοκάρια μετά από κόρνερ. Μπήκε πολύ δυνατά η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς θα πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο, Αγίου Νικολάου 67, Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας, για συμμετοχές στο Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη Σύφνος 6939-943-943. Συγκλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και το δεύτερο δωράκι μας, την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viper και εδώ όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι, επιλέγετε τι θέλετε. Γράψτε ή Σύφνος ή Κοράλι και τα δύο αν θέλετε. Και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στο νομό Βιωτίας, Βιωτία Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Μεγαλόπολη και Τρίπολη 104,6, Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονιβασιά και Ελαφώνησο 104,6, σε Τολακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο και γύρω γύρω Prime Radio 103,7 και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη με το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Ναι παιδιά, θα έχουμε Τζίτζι σε λίγο στην παρέα μας, το μεγάλο πρόεδρο, να περιγράψει όσο έχει απομείνει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία και βέβαια μετά το μεγάλο μάτς της Γκάνας με τον Παναμά. Άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, η οποία είπαμε έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βάλει και το τρίτο γκολ, προηγείται 3-2. Είμαστε στο 52. Μπήκαμε. Αγγλία-Κροατία 3-2.

Έχουμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στην, στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο Σου, ένας πολύ ωραίος χώρος από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Και εδώ το ίδιο, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Αύριο ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα. Καλημέρα από στα παιδιά εκεί, στη φίλη μου την Μερούλα, τη Σταυρούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τον κύριο Παναγιώτη, τον περιπατητή μας. Μαραθωνοδρόμος έχει γίνει. Έτοιμος για την Ολυμπιάδα. Σε full form ο Παναγιώτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος περίπτερος στους Αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλεο. Περιμένουμε με ανυπομονησία το μεγάλο Τζίτζι για περιγραφή του αγώνα Γκάνα Παναμά. Μεγάλο μάτς αυτό. Και έχει και 5 ώρα δεύτερο μάτς, αυτό δεν θα το προλάβουμε βέβαια και την ώρα θα φεύγουμε. 5 ώρα Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Στο Γκάνα Παναμάς, από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις είναι έτσι λίγο παραπάνω φαβορή Γκάνα, αλλά όχι σπουδαίο. 2.35, 3.15 και το διπλό της Παναμά στο 3.20. Ουσμπεκιστάν Κολομβία, υπάρχει φαβορή Κολομβία στο 1.38, το Χ 4.60, το διπλό στο, μάλλον ο Άσος στο 9. Πορτογαλία με την, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Χ 5.05 παρακαλώ. Η Αυστρία με την Ουκρανία πέρασε ο Άσος εύκολα 3-1. Και αυτό γκολ γκολ.

εδώ προηγήθηκε η Αυστρία με τον Ρωμάνο στο 20 λεπτό. Ισοφάρισε ο Αλιχάντ, κάπως έτσι, στο 50. Αυτό γκολ με τον Αμπού Αραμπ. 2-1 για τους Αυστριακούς. Το 102 παρακαλώ, Αρναούτοβιτς με πέναλτι έκανε το τελικό 3-1. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1-1. Ο Νέβες στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0. Ισοφάρισε ο Βίσα στο 50 για το 1-1. Και Αγγλία-Πορτογαλία 3-2. Προηγήθηκε με πέναλτι η Αγγλία με Χάρι Κέιν. Στο 36 ισοφάρισε ο Μπατούρινα. Ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-1 στο 42. Λίγο πριν το ημίχρονο ο Μούσα έκανε το 2-2. Και στο 47 ο Μπέλιχαμ το 3-2, που είναι αποτέλεσμα που είναι και μέχρι τώρα. Από τα υπόλοιπα να δούμε αν είχαμε τίποτα στοιχηματικά. Έτσι κάποια παιχνίδια. Είχε από την Φιλανδία Ελσίκη Ίντερ Τούρκου 3-3. Ήλβες Γιάρο 5-0. Τούρκου Κοόπιο 1-2. Αυτά είναι για τη Φιλανδία. Νιστάν Λάχτη 1-0. Σε Ναγιόεν με τη Βάσα 1-0.

στο Καματερό. Γεια σου Νικολάκη Αϊκόπουλο. Ωραία ήταν χθες η τσιπουρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα μπιλάρα από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης από το εξωτικό Χαϊδάρι. Ναι, έχει χάσει παιδιά, χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία. Έχει γύρει το γήπεδο που λέμε, παίζει μονότερμα στην ουσία την Κροατία και πολλές ευκαιρίες. Άλλη μία τώρα, χαμός γίνεται, οι Κροάτες διώχνουν την μπάλα. Έχουν μπει πολύ φουριόζοι οι Άγγλοι στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ, βλέπω τώρα εδώ, θα πούμε και τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ ή τους Ουκρανούς ή τους Ρουμάνους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα δύσκολο ζευγάρι, δύσκολες ομάδες και οι δύο. Θα είναι και αρχή της χρονιάς, οι ομάδες θα είναι έτοιμες. Έπεσε σε δύσκολες ομάδες ο ΠΑΟΚ.

για τον Ολυμπιακό τώρα, ο οποίος ρίχνει στη μάχη των προκριματικών του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την προσπάθειά τους για το τρίτο γύρο και σήμερα έμαθαν οριστικά τους υποψήφιους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση που έγινε στο δεύτερο γύρο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στους χειρούς ούτως ή άλλως. Θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν και την νικήτα του ζευγάρι Sturm Graz με την Hearts. Νομίζω ότι μια Ναϊμέχεν δεν είναι και άσχημη. Η μία Sturm Graz, η μία Hearts. Η Βέλγη ήταν καλή ομάδα, η Union Saint-Gilloise. Το ίδιο και η Τσέχη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις ομάδες θα είναι το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός μαζί με τη Λιόν, την Πότο Γκλίμπτ, Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ Σάμπριζε. Θα παίξει, είπαμε, με μία την Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς ή Χάρτς και Ναϊμέγγεν.

Κακώς από ό,τι γράφουν εδώ πέρα διαβάζω τα site ότι διαπραγματεύεται για δύο παίκτες, τον Σμαϊλόβιτς και τον Στάνιτς. Και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε αυτές τις δύο μεταγραφές. Στην Ουντογκόρες πρόσφερε χθες 6 εκατομμύρια ευρώ και στους Νορβηγούς 3,5 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται πως υπάρχει διάθεση να τα βρουν οι ομάδες. Για να δούμε.

για την ΑΕΚ τώρα, η οποία για να πάει σχεδόν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του, αρκετά ευνοϊκή μάλλον ήταν για την ΑΕΚ η κλήρωση του β' προκριματικού γύρου του Champions League. Η ΑΕΚ έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα, αφού χρειάζεται τον αποκλεισμό μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λεχ Πόζναν και Στόνα Μπρατισλάβας για να πάει στους χειρούς των play-offs. Δυναμό Ζάγκρεμπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετίας και αρκετά δυνατή Τούν, ενώ Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Λιγότερες ελπίδες για αποκλεισμό έχουν οι περιπτώσεις του Ερυθρού Αστέρα και της Σλόβαν Μπρατισλάβας, οι οποίες θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με νικητές από μικρότερης δυναμικότητας ζευγάρια. Άρα η ΑΕΚ έχει βάσιμες ελπίδες να αποκριστεί μία από τις δύο, αν γίνει αυτό δηλαδή. Δυναμό Ζάγκρεπ που παίζει με την Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, και τη Λεχ Πόζναν που παίζει με την πρωταθλήτρια Δανίας.

Παναθηναϊκός τέλος θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη για το Conference Link. Yes. Και από διαβάζω, υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει μόνο Ούγγρους προσφεριστές, 100% ουγγρικό ρόστερ, δύο σερί κύπελα και σταθερή παρουσία στα προκριματικά

Παραμένει το μάτς σε 3-2. Στο 64 μπήκαμε. Αγγλία-Κροατία 3-2. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν. Sports cooling break έχουμε τώρα στην Αμερική. Στο Αγγλία-Κροατία παραμένει το 3-2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα, και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου φίλε μου και σε σένα.

Νάτος και ο φίλος μας ο αθλητής, ο μεγάλος αθλητής, ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βασίλη μου, συντονισμένος και εγώ σας ακούω. Ο οποίος ακούει τώρα κάνα περπάτημα 20 λεπτά και μετά θα πάει για περπάτημα κλασικά. Είπαμε μαραθωνοδρόμους. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Καλή διασκέδαση για μετά. Καλά να περάσεις. Μη γελάς καθόλου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μάριος από την

οι Κροάτες που ψάχνουν την ισοφάριση. Ακόμα έχουμε 15 λεπτά στις καθυστερήσεις, κανένα 20 λεπτό περίπου. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια, Τζίτζι, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Μου είπε 12.30 μια παρά, θα είμαι εκεί για να περιγράψω τον αγώνα της Γκάνας με τον Παναμά. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε και σήμερα. Ανεπανάληπτες μπορώ να πω, με τον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο να περιγράφει Γκάνα Παναμάς. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη.

Τώρα πρώτο σκόρ είναι ο Λιονέλ Μέση με 3 γκολ. Ακολουθεί ο Χάρι Κέιν με 2 που έβαλε σήμερα. Ο Χάλαντ που έχει βάλει και αυτός άλλα 2 και ο Εμπαπέ. Βασίλειο Ρεο Μάση στο Αγγλία-Κροατία. Βλέπω ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες και την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και στις δύο πλευρές. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Βολό. Καλημέρα Γιαννάκη μου.

Ναι, Πετρούπολη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Καλή εκπομπή Μπιλάρα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλημέρα και σε φίλη μας την Σοφία που έστειλε μηνυματάκι από τον Κολονό.

καθυστερήσει για να κάνει το, να φέρει το μάτς στα ίσια, 3-3 και βλέπουμε. Τώρα είμαστε στο 82, μπήκαμε, παραμένει το 3-2 Αγγλία με την Κροατία. Τώρα βλέπω έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αγγλία να κάνει το 4-2 και να, ψηλο... να καθαρίσει μάλλον το παιχνίδι, τελικά δεν τα κατάφερε.

Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Και ο Νεκτάρος ο φίλος μας από την Έγινα.

διαβάζω για το Παναθηναϊκό ότι ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Γιλντιρίμ, υποστήριξε σε δηλώση του ότι το τουρκικό κλαμπ απέρριψε δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για το Ρικ Φαν Ντρόκελεν. Έκανε από ό,τι είπε ο πρόεδρος της τουρκικής Samsung Sport, ο Παναθηναϊκός, δύο προτάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Καλώς τον, ναι. Καλώς το φίλο μας.
1: Και ο Δεμέλο από την Αμαλιάδα, ναι. Το ψηλότερο πλατάνι είσαι,
0: ναι.
1: Για πάρτι μου. Ναι. Ακούς?
0: Ακούω, μια χαρά.
1: Ναι. Όταν έρθει ο Τζιζί,
0: ναι.
1: Γιατί ο Τζιζί με στεναχωρεί απόψε, δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Θα έρθει σε λίγο, θα έρθει σε λίγο, ήταν στη δουλειά.
1: Κάνει Βασίλη εκπληκτική μετάδοση.
0: Βέβαια, φοβερός.
1: Αλλά θα του πεις.
0: Να του πω, ναι.
1: Του είπε ο Ντεμέλο από την Αμαλιάδα,
0: ναι,
1: όταν
0: ξεχάσω.
1: Έρθει και κάνει μετάδοση,
0: ναι.
1: Δεν θα φάει πρώτα, θα φάει στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος, πέντε ώρα.
1: Όταν τρώει στην αρχή, κομπιάζει,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να ακούω κομπιάσματα.
0: Ωραία, θα το πω, ναι, θα το πω.
1: Βασίλωρα μου,
0: ναι.
1: Άκου να πω και για την Ιγκλάντα μου. Η Ιγκλαντέρα και τίποτα άλλο και πάσης φύσεως. Θέλω να δω πριν πεθάνω, δεν ξέρω πάνω να πεθάνω αύριο το πρωί.
0: Σταμάτα ρε, να λες.
1: Λέμε, θέλω να δω Αγγλία μετά από 60 χρόνια, Αγγλία, Γερμανία τελικό.
0: Ναι.
1: Και να το πάρει, ας αγαπάω τους Γερμανούς, να το πάρει η Ιγκλάντα. Γιατί πρέπει μετά από 60 χρόνια πρέπει να κάνει κάτι.
0: Για να δούμε.
1: Να δώσω χαιρετήματα στο Θύμιο μου, στο Θύμιο μου τον Γιδάκο. Στο Γιάννη στη Λεμεσό, στα παιδιά, στα Αρφαρά στην Καλαμάτα και σε όλη την Καλαμάτα και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλι. Να είναι καλά και να με περιμένει το καλοκαίρι. Θα πάω στην Αγιά, στη Λάρισα και μετά στο Τύρνα μου να πιούμε καναούζο.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα.
1: Να πεις και να πάρει και η Ελένη τηλέφωνο.
0: Θα πάρει.
1: Την ξεχνάω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε, νομίζω ότι έχει πετύχει τέταρτο γκολ η Αγγλία. Ναι, νομίζω. Ναι, 4-2. Καθαρίζει το μάτς η Αγγλία και αυτό είναι ωραίο γκολ με ωραία προσποίηση. Και το σουτ και 4-2. Νίκη για την Αγγλία. Νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα 5-6 λεπτά. 10 με τις καθυστερήσεις που απομένουν. Η Αγγλία παίρνει το μάτς. 4-2. Να πω σε λίγο και τον σκόρερ, ποιος έχει βάλει το γκολ για την Αγγλία, το τέταρτο. Αυτά εδώ πέρα πέρα τα νοτζίτζις τώρα, να μεταδώσει 6 γκολ τώρα. Λοιπόν, ο Ράσφορντ δεν βάλει το τέταρτο γκολ στο 85. Πρώτο μας λοιπόν για τους Άγγλους, μεγάλη νίκη 4-2 και πολύ καλή εμφάνιση. Οι Άγγλοι, οι οποίοι δείχνουν φέτος ότι είναι πολύ πολύ δυνατοί. Πάντως Μπίλ, αν και από τις έξτρα ομάδες του, τις έξτρα ομάδες που έβαλαν, μόνο 3 πήραν από Ευρώπη, μπάλα μόνο από Ευρώπη βλέπουμε.

πάντως η Αγγλία νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο μάτς που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η Αγγλία έδειξε ότι είναι έτσι σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί ήταν και ένα μάτς το οποίο ήταν και με δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει, okay, και η Αργεντινή έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο στο δεύτερο μήχρονο με το Μέση να κάνει όρια, αλλά είχε απέναντι μια ομάδα η Αλγερία. Ενώ τώρα εδώ βλέπουμε δύο ομάδες, η Αγγλία και η Κροατία. Ήταν γερό μάτς, πολύ δυνατό ζευγάρι. Ούτως ή άλλως στην Αγγλία την έχουν οι Μπουκ φέτος ένα τα φαβορί για να πάρει το φετινό Μουντιάλ, μετά πίσω από την Ισπανία και από την Γαλλία. Η Ισπανία, η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο μάτς, αντίθετα οι Γάλλοι στο δεύτερο μήχρονο έπαιξαν και αυτοί ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο Μπιλάρα μου, εσύ μου έκανες την Αγγλία, μου έκανες την Αγγλία. Άντε να μου κάνει και ο Τζίτζι την Γκάνα. Να πάω ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο, ο οποίος Τζίτζι έχει καθυστερήσει σήμερα αρκετά. Δεν ξέρω που έχει μπλέξει πάλι με καμιά σουμπλατζού.

πριν τη μία, να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε. Βέβαια μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις εκπομπές του σταθμού 24 ώρες 24ωρο. Λοιπόν, έχουμε πρώτα τη Σύφνο μας, τρεις ημέρες, δύο διαγυνθερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίδικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό, είπαμε, στην Σύφνο. Στο νησί του Σελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μια χαρά και μεσημεριανό και βραδινό. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 69 39 943 943, με τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα Αττικής. Και εδώ συμμετοχή στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Κοράλι ή τη λέξη Σύφνος, ό,τι προτιμάτε. Η κληρώση είπαμε την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Κάπου περπατάει μόνος, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, για το Τζίτζι. Σίγουρα δεν είμαι μαζί για περπάτημα. Ο πρόεδρος μαζί μου, ναι, εσύ περπατάς αλλού, Περιστέρη μεριά. Αυτός περπατάει προς Εγάλεο μεριά. Κύριε Παναγιώτη, τι κάνει το κορίτσι Σταυρούλα, καλά είναι? Να της δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Γελάς καθόλου, σε βλέπω, ε.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα κλείσαμε με τον Άσο, προχωράμε με Κολομβία διπλό και Γκάνα γκολ γκολ με τον Παναμά, το οποίο ξεκινάει νομίζω μία, όχι δύο ξεκινάει νομίζω, για κάτσε να δω, δεν κάνω κανένα λάθος. Δύο ώρα, Γκάνα Παναμάς. Μπήκαμε στο 90 λεπτά καθυστερήσεων 6. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, έχεις δει ότι κρατούν πολλές καθυστερήσεις και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, λέει ο φίλος μας. Ναι, γιατί έχουν το cool break, γι' αυτό δεν έχουν, νομίζω δεν έχει πέσει κάποιο ημίχρονο λιγότερα από 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Συνήθως 5 λεπτά κρατάνε καθυστερήσεις, γιατί έχει το cool break αυτό που λένε, για να πίνουν νεράκι οι ποδοσφαιριστές. Κάνει και ζέστη τώρα εκεί στην Αμερική. Τώρα έχει κρατήσει στο δεύτερο ημίχρονο 6 λεπτά καθυστερήσεις. Παίζουμε ήδη το δεύτερο. Η Αγγλία θα πάρει την νίκη, σπουδαία νίκη. Πρώτο μάτς της Αγγλίας με 4 γκολ

0: Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 4-3 η Κροατία. Σε αυτά τα break, λέει ο Μπίλαρος, θα ανακαλύψουν κανένα. Τι λέει εδώ. Κάνα συμπλήρωμα και που θα εξαφανίζεται, ανοιχτεύεται σε μια ώρα, βλέπω. Τι λες ρε Βασίλη, τι πίνεις ρε φίλε και δεν μας δίνεις και εμάς κάποιες φορές να πούμε από αυτό που πίνεις.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police when I was just trying to make some money to feed my

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε, πρόσωπο αλλού και πλάτη.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαθέσεις.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.